This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indianapolis.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίτα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είναι ο Νικός 24.
0: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Καταφέραμε και κάναμε μια περιουσία, δουλέψαμε σκληρά όμως.
0: Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός αρθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, μας ακούτε και στο διαδίκτυο σε διεθνή κάλυψη μέσω του www.wpso.com. Έχουμε 4 διαφορετικά servers τα οποία εκπέμπουν ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι στον πλανήτη. Εάν οι φίλοι ακροατές είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι της μουσικής και θέλουν να μας ακούσουν πολύ πολύ καθαρά και σε CD quality φωνής, δηλαδή digital κτλ., στο server που έχουμε στο wpso.com και πατάτε το live radio δεξιά επάνω στην οθόνη σας, έρχονται 4 υποσταθμοί. Το τελευταίο player το οποίο έχουμε, αυτό είναι με high quality και μόνο μπορούν να ακούσουν καλά αυτοί που έχουν σύστημα με cable TV, DSL lines, modems που είναι πολύ γρήγορες γραμμές. Και
0: εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.

0: δρόμο της επιστροφής έχοντας στα αυτιά μου τους ήχους του νερού και στο μυαλό μου τις ανεπανάληψεις.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: εξαιρετικά.
1: Αλλά τόσο ο εξοπλισμός που θα φέρουν εκτός...
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.
1: Θέλω τρέλα. Θέλω τρέλα.
0: Λένα Παπαπαπούλου. Θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care, Πως Πρινς. Και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099.

0: Ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες.

και SPA, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρα τεντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστρα τεντύπω σε όλη την Αμερική. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιόφωνο. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήσης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
1: Των κυβερνητικών παραδοτέων που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Bitch and I were.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεμπάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Προσωπώντας τη φορεία λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: και ένας ιστότοπος τον οποίο η κάτι...
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Τίποτα πια δεν μου θυμίζει εσένα όταν ήρθες για πρώτη φορά.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτας σου, θάλασσα, Κώστας Μιγιάννης και πολλοί άλλοι. Στα Super

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: Digital Radio. Ζωντανέψτε τη φωνή των νέων μέσα στο σπίτι σας. 24 ώρες το 24ωρο κοντά σας. Μόνο στο Digital Radio της φωνής των νέων. Απολαύστε απόδοση. Μουσική 100% σαν κρίσταλο. Μόνο στο Digital Radio. Digital. Τηλεφωνήστε μας 725-5555 ή 725-3500. Όποια ώρα και να ανοίξετε, ακούστε μας στο Digital Radio.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Γιάννης Παπαϊωάννου. Θέλω τρελά να μ' αγαπάς. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και την Κρέα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ινών. Από τα Ηνωμένα Πολιτεία Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη Φωνή των Ινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τριζή.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Άγγελος Σαγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Gulfview Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους.

0: Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
1: Δεν υπάρχουν όρια. Η καρδιά

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Τόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
2: Μανώλης Λιδάκης, μια χαμένη πατρίδα.

0: απαραίτητος για τη συμπλήρωση του. Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

Πόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Γιάννης Πάριος, να'ρθεις ξανά. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια και μέσω του διαδικτύου στο www.wpso.com.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Μανώλη Μίτσια. Εμείς...

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των νέων.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Μπηδηχότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Δίκημο σχολείο. Πάει, πάει.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, που πας χωρίς αγάπη.

Στέλιος Καζαντζίδης. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει. Μουσική στίχη από

0: κλέψαμε.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονινών που εκπέμπουμε από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια». Μαρινέλα.

Βασίλης Τσιτσάνης, «Τα λιμάνια». Το τραγούδι ερμηνεύει η Πόλη Πάνω. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θέλω κοντά σου να μείνω.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, Κουρασμένο Παλικάρι.

0: Ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
0: Σταύρος Ξαρχάκος, τραγούδι «Ζωή Φυτούση». Τα δάκρυα είναι καυτά.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε και απειώτης».
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Δίκημο σχολείο. Βάλε και άλλο πιάτο.

0: Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockies.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

0: χαλικά φιλιά σου πικρό τραγούδι τα κουκά.
1: Ακούστε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταύρο Ξαρχάκου.
0: Την πλατιά αγκαλιά σου.
1: Ερμηνεύει το τραγούδι αυτό η ζωή Φούτους.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Συνεχίσαμε με το τραγούδι «Ξύπνα, αγάπη μου». Τζένι Βάνουμα.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Τάπος Πρίνς, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιτικότσης, στα χέρια

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο διαφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Ήταν η Μέρι Λίντα.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτων.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μέσα. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Φίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφώνησε.
1: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

This is WBSO 1500 in Upatrizi and WXYB 5020 in India Rockwich. Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χαζατζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερα μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Αγγελών.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρίου. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνις Μαρούδας, Μένω σε κάποια γειτονιά. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μανώλης Αγγελόπουλος, Φεγγάρι Χλωμό.

Δίκη Μοσχολιού, τα διλινά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φωνή των Ελληνών. Με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Εκπέμπουμε 100% ελληνικά.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Βίκυ Μοσχολιού. Συνεφιές. Λίτσα Διαμάντη. Συνεφιές.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Παναγιά. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών. This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rovins. Θα ακούσουμε τώρα την Αλέξια στο τραγούδι «Άσπρο Μαύρο».

0: Πού είσαι καμένε Περικλή?
1: Να βγεις να σεριανείς.

Αξέχαστη εποχή. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγίων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

και ένα τραγούδι τώρα από τη Γλυκερία. Παντού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ.

Εγώ πληρώνω για το μάτι και παγαπώ. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν με πόνεσε κανείς. Μπάμπης Μπακάλης.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Ακράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pydenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρουλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Πάντα διαδεχτή μουσική και τραγούδια, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

Και ξαφνικά με στη ζωή μου σε μια νεράιδα γύρω σε εσύ. Μου πες ένα σου θέλω μαζί μου. Τον αφήσω χτυπάς μια φωτιά στο κορμί.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: δεν έχει εντοπιστεί σε κάθε περίπτωση.
1: Ελάτε σε ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα.

τον κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Θεωρείτε ότι αυτό
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockies. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Χριστό, μονόλογο εμένα πες μου.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνσο. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Hub.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach.
0: Σταμάτης κόκκοντας, να χαταχώνες.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίρις. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Κατερίνα Κουφρά.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε την εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Και συνεχίζουμε με τον Κώστα Μοναχό. Μου άναψες τα αίματα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional today.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Με ένα τραγούδι από τον Αιγύπτιο, Γιώργος Αιγύπτιος, Κλέφτες του Έρωτα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο Μουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Λάκη Αλεξάνδρου. Μια προσοχή.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Kondos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Kondo στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Kondo στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
4: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
5: Κοντά μου, Γιώργος Καβουρίδης. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγουδιά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγιο Βαγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστορατ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα κάτω.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Ropes.
0: Οι ανταποκριτές του Earth News. Αγωνιώδης είναι, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες στα συντρίμμια για επιζώντες μετά το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οι οικογένειες που προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους τους. Χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι, κάτω από τα χαλάσματα ακούγονται φωνές. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει διαρκώς. Επισήμως, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 235 και οι τραυματίες στις 4.300. Στη χώρα φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο.
2: Γειτονιές ολόκληρες που ισοπεδώθηκαν και ζωές που άλλαξαν για πάντα μετά τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Εικόνες αποκάλυψης που συγκλονίζουν. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες από δορυφόρο που δείχνουν το πριν και το μετά. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να βγάλουν τον κόσμο από τα συντρίμμια. Βρέφη, παιδιά, ακόμη και κατοικίδια. Κάθε λεπτό που περνά ο αριθμός των αγνοωμένων μεγαλώνει. Συγγενείς και φίλοι δηλώνουν όσους αγνοούνται σε ειδικοί στο σελίδα που έχουν ανοίξει οι αρχές.
3: Lo único que le puedo decir es que tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer. Es lo único que le puedo decir. Pedirle mucho a Dios por todo. Pedirle mucho a Dios por todo. Que esto era algo que me... Allá es donde está eso.
2: Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών είναι δυσίωνες, καθώς οι ειδικοί υπολογίζουν πως τα θύματα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις 10.000. Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες έχουν μείνει άστεγοι.
4: Τα todo destruido, todo roto, todo partido, tuve que dormir en el carro de mi hijo porque no pudimos subir. Yo y mi hijo, mi tierna y mi nieta durmiendo en el carro.
5: Aquí todos estamos asustados. Nadie quiere entrar a su casa.
2: Δεν μπορούν να ξεχάσουν τη στιγμή που χτύπησε ο εγκέλαδος.
6: Κόρραν, κόρραν, κόρραν, κόρραν, μαμά, κόρρε!
2: Οι αρχές της χώρας κάνουν δραματική έκκληση για βοήθεια από το εξωτερικό. Ήδη η Γαλλία και η Ελβετία έχουν στείλει διασώστες και ειδικό εξοπλισμό.
7: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios.
2: Επίγουσα είναι η ανάγκη υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς πριν από τους σεισμούς 8 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.
0: Κοντά 50.000 έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, ασύλληπτο Χρύσα Μοντανάρη. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί, τους ψάχνουν, σκάβουν, ακόμη και με τα χέρια.
8: Μια ανθρωπιστική τραγωδία βιβλικών διαστάσεων εξελίσσεται στην Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός κάνει λόγο για 235 νεκρούς και περισσότεροι από 4.300 είναι οι τραυματίες. Ωστόσο, ο εφιάλτης, όπως είπες και εσύ, κορυφώνεται με τον αριθμό των αγνοωμένων να αγγίζει τις 50.000 σύμφωνα με ειδικές πλατφόρμες αναζήτησης. Σύμφωνα πάντα με αυτές, 8.000 ωστόσο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εντοπιστεί. αυτή. Να σας πω ότι τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα στις πληγήσεις περιοχές, όπου εναλλάσσονται με τις στιγμές χαράς για κάθε διάσωση, ενώ εναλλάσσονται με τις δραματικές στιγμές όταν ανασύρονται οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ζωντανοί.
0: Αυτές οι εικόνες που παρακολουθούμε είναι από κάποια σημεία, αλλά είναι χαρακτηριστικές του μεγέθους της καταστροφής που έχει συντελεστεί. Ολόκληρες γειτονιές έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη και είναι πολύ δύσκολο και το έργο των διασωστών, αλλά στενεύουν και τα περιθώρια όσο περνούν οι ώρες για την ανέβρεση επιζώντων.
8: Ακριβώς, Χρύσα, οι διασώστες είναι σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να μην παρέλθει το χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό των αγνοωμένων που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια. Περισσότερα από 250 είναι τα κτίρια τα οποία έχουν ισοπεδωθεί, όπως είπες και εσύ. Ολόκληρες γειτονιές είναι μόνο συντρίμια. Να σας πω ότι και 8 νοσοκομεία έχουν καταστραφεί. Μάλιστα, πολλοί τραυματίες νοσηλεύονται κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, ακόμη και στο πάρκινγκ των νοσοκομείων. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα. Οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Ωστόσο, η κατάσταση, να σας πω, ότι περιπλέκεται ιδιαίτερα εκτός του Καράκας, όπου οι διασώσεις γίνονται κυρίως από απλούς πολίτες λόγω έλλειψης κυβερνητικής βοήθειας. Χρύσα
0: Μοντανάρη, ευχαριστούμε. Με το φόβο ενός νέου δυνατού μετασεισμού ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας που κοιμούνται στους δρόμους ή σε ανοιχτούς χώρους. Η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων.
9: Χιλιάδες πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα συγγενείς και φίλους στα συντρίμια κτηρίων που ισοπεδώθηκαν, καθώς τα επίσημα σωστικά συνεργεία δεν επαρκούν. Συγκινητικές είναι οι προσπάθειες ατομικά αλλά και όλων μαζί, όπως περιγράφουν Έλληνες κάτοικοι που ζουν στο Καράκας, να ακούσουν κάποια φωνή στα συντρίμια και να σπεύσουν σκάβοντας με τα χέρια για να βοηθήσουν.
10: Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα το βίντεο, ο αστυνόμος λέει, σιωπή όλοι. Και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι. Και σκάβουνε.
11: Στην διαχείριση αυτής της καταστροφής υπάρχουν τρεις ζώνες όπου ο καθένας μπαίνει στη ζώνη που πρέπει. Mm-hmm. Στην πρώτη ζώνη είναι μόνο τα διασωστικά συνεργεία, τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσει ο σκύλος αν ακούσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο που είναι σε ζωή.
9: Σε ένα σπάνιο φαινόμενο αποδίδουν οι επιστήμονες τους δύο σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας.
12: Έχουμε εδώ αυτό το κτίριο το οποίο ταλαντώνεται από το πρώτο σεισμό. Σταματάει ο πρώτος σεισμός αυτή τη στιγμή, ναι. Όμως το κτίριο συνεχίζει να ταλαντώνεται και έρχεται ο δεύτερος, ο πιο δυνατός, και το ρίχνει κάτω. Για ένα χαμηλό κτίριο. Στις πρώτες φάσεις του σεισμού έγινε αυτή η βλάβη, αυτό το πράγμα. Τύπησε από κάτω και το κτίριο κατέρευσε.
13: Ένα σεισμός περίπου μεγέθους 7,2-7,5 διαρκεί περίπου 45 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό δηλαδή. Πραγματικά δεν είχε τελειώσει. Φανταστείτε σαν να ανοίγει ένα φερμουάρ. Όσο πιο μεγάλο είναι το φερμουάρ, τόσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια, τόσο περισσότερη ώρα παίρνει για να ανοίξει κανείς το φερμουάρ και τόσο περισσότερο το κούνημα.
9: Μιλώντας στο RT News, ο Ευθύμιος Λέκας επανέλαβε την εκτίμηση ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες, ενώ τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 ρίχτερ.
14: Δεν ξέρουμε, η σεισμική δραστηριοδόνηση, η τυπική σεισμική δραστηριο 7,2 και 7,5, τι περιθώρια άφησαν για ένα μεγάλο μετασεισμό. Μακάρι να μην γίνει, αλλά θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα ένα 6,6-6,5 είναι πολύ πιθανό στις περιοχές που ήδη έχουν προηγηθεί από τις προηγούμενες.
9: Οι εκτιμήσεις για μεγάλο αριθμό θυμάτων ενισχύονται από τις εκτεταμένες καταρρεύσεις πολυόρφων κτηρίων, την υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και το γεγονός ότι τα ενεργά σεισμικά ρήγματα διέρχονται μέσα από μεγάλες αστικές περιοχές.
0: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είπε ο κ. Λιβάνιος, ο στόχος είναι να εφαρμοστεί το νέο σύστημα από 1η Ιανουαρίου 2028. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, η αντιπολίτευση άσκησε δρυμία κριτική στην αλλαγή της εκλογής δημάρχων, στην οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και τη χρηματοδότηση. Ιωνίση Μποτώνη, να ξεκινήσουμε από την είδηση για την αλλαγή στον τρόπο ίσπραξης των δημοτικών τελών.
15: Χρήσα, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Όπως και εσύ προείπες σωστά, ξέραμε μέχρι τώρα πώς πληρώνουμε τα τέλη τα δημοτικά μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ. Αυτό σταματάει από 1η-1η-28. Θα γίνουν όλες εκείνες οι διεργασίες που χρειάζονται για να βγει το προεδρικό διάταγμα και θα πληρώνονται είτε στους Δήμους είτε σε άλλους παρόχους που θα θελήσουν να μπουν στη διαδικασία και στο σύστημα το νέο αυτό. Άρα από την 1η-1η-28 δεν θα λαμβάνουμε το χαρτάκι αυτό που παίρναμε κάθε δίμηνο από τη ΔΕΗ. Τι θα γίνεται τώρα? Θα έρχεται ένας λογαριασμός αρχές του έτους, τον Ιανουάριο του 28, και θα λέει ότι οφείλει κάποιος 200 ευρώ δημοτικά τέλη. Αυτά θα μοιράζονται σε 12 μήνες. Και εκεί θα υπάρχει και έκπτωση αν το ποσό αυτό το πληρώσει κάποιος εφάπαξ. Αυτή είναι η είδηση που είπε ο κ. Λιβάνιος. Από εκεί πέρα το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία που αφορά τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση τόνισε διαμέσου του κ. Λιβάνιου ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να συζητήσουμε και να λύσουμε προβλήματα δεκαετιών για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο εκλογικός νόμος. Από το 1974 ισχύει, έκλεισε ο κύκλος του. Πάμε σε μια νέα διαδικασία η οποία θα είναι και πιο οικονομική αλλά και πιο γρήγορη σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Είπε επίσης ότι έκλεισε ένα κύκλος της νομοθέτησης και είναι ο κύκλος της εφαρμογής και ζητά από όλους, από όλα τα κόμματα ζήτησε να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία της μεταρρύθμισης που χρειάζεται μια γενναία μεταρρύθμιση ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, επετέθη στην κυβέρνηση με δρυμύτητα σε ό,τι αφορά το νέο εκλογικό σύστημα. Είπε επειδή θα μεσολαβήσουν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει αυτό το νόμο, ενώ ζήτησε αυτοτέλεια οικονομική για τους Δήμους. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
0: Διονύση, ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
16: Ο κώδικας σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα. Πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Δηλαδή νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
17: Πείτε μου αλήθεια, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση για το εκλογικό σύστημα? Να πούμε ότι δύο γύροι ήταν λυμένα όλα τα προβλήματα και ήταν η απόλυτη δημοκρατική νομοποίηση όταν φτάσαμε να έχουμε 25% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Όταν αυτός που κερδίζει τις εκλογές πήρε λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός στον πρώτο γύρο. Όταν ο προεκλογικός διάλογος εστιάζεται σε κοκορομαχίες πολλές φορές, αντί να υπάρχει ένας προγραμματικός λόγος.
0: Οπαδικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά είχε η αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα που κατέληξε με νεκρό το 15χρονο αγόρι. Εκεί φτάνει η έρευνα της Ελλάς. Δράστης ο 17χρονος που έχει ομολογήσει. Αφορμή στάθηκε Νίκο Καπόβλη το ποια ομάδα νεαρών θα έχει τον έλεγχο της περιοχής.
18: Εδώ στην Οδό Κρέμου, Χρύσα, ακριβώς είναι αυτό το παρκάκι. Είναι το δεύτερο λύκειο και γυμνάσιο ακριβώς απέναντί μας της Καλλιθέας. Κεντρικός ο δρόμος, η Οδός Κρέμου, που κατεβαίνει μέχρι κάτω, μέχρι προς τη θάλασσα. Λοιπόν, οι δύο ομάδες αυτές, οι δύο παρέες, θα λέγαμε καλύτερα, διεκδικούσαν ακριβώς την πλατεία. Ήθελαν να έχουν τα ενία. Η μία αποτελούνταν από 8 άτομα, όλοι κάτοικοι Καλλιθέας. Η άλλη από 3 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο 15χρονος. Όλα εκτελήχθηκαν εδώ το βράδυ της Τετάρτης. Λόγω αριθμητικής υπεροχής, η δεύτερη ομάδα κάλεσε σε ενισχύσεις. Έφτασα στο σημείο 3 έως 5 άτομα. Όπως περιγράφουν οι κάτοικοι, όλα συνέβησαν ξαφνικά, άκουσαν τις φωνές, τις λογομαχίες και στη συνέχεια χτυπήματα, κλωτσιές, μπουνιές και αντικείμενα. Δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τα βράδυ, αλλά σίγουρα και κάποια μαχαίρια και κάποιες σιδηρογροθίες. Ακολούθησε ένας πανικός. Από την έρευνα συνολικά προέκυψε πάνω από 15 άτομα συμμετείχαν. Ξέρουμε ότι οι 7 ήδη αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη. Θα τα ακούσουμε και αργότερα. Ο 17χρονος κότερα τι ισχυρίζεται. Παραδέχτηκε ότι χτύπησε με το μαχαίρι τον άτυχο νεαρό, τον 15χρονο. Όπως ισχυρίστηκε, το μαχαίρι ήταν του θύματος, του έπεσε, το πήρε αυτός, ο δράστης δηλαδή, το προέταξε για εκφοβισμό, αλλά με τη φόρα που είχε καρφώθηκε πάνω στη θωρακική χώρα, ουσιαστικά στο στήθος του άτυχου αυτού 15χρονου, με αποτέλεσμα να βρεθεί θανάσιμα τραυματισμένο λίγα μέτρα από εδώ, περίπου 100 μέτρα.
0: Αυτή είναι η εκδοχή του 17χρονου για το θάνατο του 15χρονου. Στην ουσία αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ατύχημα, τουλάχιστον αυτό κατέθεσε προανακριτικά. Οι υπόλοιποι 6 συλληφθέντες, ωστόσο, μάλλον έχουν καταθέσει κάτι άλλο. Τον Κένε λένε ότι ήταν δικό του το μαχαίρι του 17χρονου.
18: Οι υπόλοιποι 6 συλληφθέντες πράγματι, Χρήστα, ισχυρίζονται ή έχουν καταθέσει ότι ο δράστης ήταν αυτός που είχε το μαχαίρι και τράβηξε με μία κίνηση και χτύπησε το θύμα στο στήθος ακαριέα και ψυχρό, μετά βεβαίως τη συμπλοκή που είχε ακολουθήσει. Το τραγικό στην όλη ιστορία ήταν ότι η ταυτοποίηση του 15χρονου έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και μάλιστα η μητέρα του κατέρευσε όταν τον αναγνώρισε στο νεκροτομείο της Αθήνας, γιατί και η ίδια άκουγε σύμφωνα με πληροφορίες ότι είχε γίνει μια συμπλοκή και αρχικά άκουγε από τα μέσα ενημέρωση ότι ήταν 18χρονος το θύμα. Δεν μπορούσε φυσικά να φανταστεί ότι ήταν το ίδιο της το παιδί. Τώρα να σου πω κλείνοντας ότι τι γίνεται με το φωνικό όπλο, με το μαχαίρι δηλαδή. Ξέρουμε από προχθές το βράδυ και χθες το μεταδώσαμε ότι ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι το πέταξε κάποιο κάδο. Δεν έχει βρεθεί το αντικείμενο αυτό. Είχε βρεθεί ένα άλλο μαχαίρι το οποίο και αυτό εξετάζεται στα εγκληματολογικά της ασφάλειας, αν ήταν αυτό δηλαδή το φωνικό όργανο ή ήταν κάποιο από τα άλλα αντικείμενα που χρησιμοποίησαν στη συμπλοκή τα συγκεκριμένα άτομα εδώ στο συγκεκριμένο παρκάκι. Και τέλος υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό, έχει διαδραματιστεί λίγο μακρύτερα από εδώ,
0: ναι.
18: Όπου αντίστοιχο περιστατικά δηλαδή, το οποίο δεν καταγράφτηκε επίσημα από την αστυνομία, δεν ούτε είχαμε εκεί προσαγωγές και συλλήψεις, όπου εκεί ερευνάτηκε ο ρόλος ενός 16χρονου ή 17χρονου, ο οποίος δεν συμμετείχε ενεργά στα επεισόδια μεν τα προχθεσινά εδώ το βράδυ, αλλά φαίνεται να είχε κάποιο ρόλο, όπως είχε ρόλο και στα γεγονότα την περασμένη φορά δηλαδή που είχε συμβεί το περιστατικό. Και όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν τη στιγμή που και η Εισαγγελία Αθηνών μιλάει για υπόβαθρο παδικής βίας και σε αυτή την περίπτωση.
0: Θα δούμε τι άλλο θα γίνει γνωστό, Νίκο, για τον νεαρό για τον οποίο μας είπες. Εκεί πάντως στη φωνική συμπλοκή προχθές το βράδυ συμμετείχαν 17 άτομα που όπως όλα δείχνουν έγινε για τη διεκδίκηση μιας πλατείας στην Αγία Ελεούσα της Καλυθέας. Τα υπόλοιπα 10 άτομα, γιατί 7 έχουν συλληφθεί, αναζητούνται από την αστυνομία.
18: Είχαμε 14 προσαγωγές, για τους 7 έχουμε τις κατηγορίες και θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, για τους άλλους, για τους υπόλοιπους δεν είχαμε. Όπως είπα, αναζητείται τουλάχιστον ένας ακόμα νεαρός, αλλά βέβαια να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη οι έρευνες.
0: Μάλιστα.
18: Και τις αστυνομίες τρέχουν παράλληλα και με τις εισαγγελικές έρευνες για την υπόθεση. Η αστυνομία είναι αυτή που φέρνει τα στοιχεία, φέρνει τους κατηγορούμενους ενώπιον του δικαιοσύνη και προσπαθεί να βρει το κουβάρι του νήματος, να το ξετυλίξει, προκειμένου να δουν ακριβώς τις διαστάσεις αυτού του συγκεκριμένου περιστατικού, που φαίνεται ότι δεν είναι μεμονωμένο, ότι έχει παρελθόν, και βεβαίως και τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καπόγλη. Ασκήθηκε δίωξη στους 7 συλληφθέντες για το άγριο επεισόδιο στην Καλυθέα. Κατά περίπτωση τα αδικήματα, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν, θα μας πει από τα δικαστήρια η Άννα Νικολάου.
19: Και Χρήσα, η δίωξη είναι κακουργηματική. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 17χρονος καθομολογίαν δράστης. Αρχικά οδηγήθηκαν στο γραφείο του εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, τους άσκησε ποινική δίωξη, η οποία, όπως είπες και εσύ, είναι κατά περίπτωση και αφορά τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της εμπλοκής στην οποία συμμετείχε πρόσωπο που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη πληροφορία και παράνομη οπλοχρησία. Να σας πω ότι τα αδικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Μέχρι και αυτή την ώρα βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων και αναμένεται ένας-ένας να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή και να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις επόμενες ημέρες.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε και σένα. Σε κατάσταση πολιορκίας από τον πρωτοφανή ιστορικό καύσωνα παραμένουν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Δραματική η κατάσταση στη Γαλλία. Το σύστημα υποδομών ελιγίζει επικίνδυνα, ενώ τα νοσοκομεία δυσκολεύονται πια να διαχειριστούν τα εκατοντάδες περιστατικά θερμοπληξίας. Βρετανία, Ισπανία υποφέρουν. Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Τσεχία, όπου το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, θα βρεθούν επίσης σε πύρινο κλειό τις επόμενες ημέρες.
20: Καμίνη παραμένει η Γαλλία, που ξύπνησε για 7η μέρα σε συνθήκες καύσωνα παρά τη μικρή ανάσα δροσιάς που έφεραν λίγες σταγόνες βροχής. Μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ των τελευταίων ημερών, το σύστημα υγείας δοκιμάζεται. Οι προσελεύσεις στα επίγοντα καταγράφουν δραματική άνοδο, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τα περιστατικά θερμικής εξάντλησης, αφυδάτωσης και αναπνευστικών προβλημάτων, κυρίως σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Οι αρχές προχωρούν σε έκτακτα μέτρα, απαγορεύοντας το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από τις 6 ώρα το απόγευμα. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, επαρκή ενυδάτωση και περιορισμό των μετακινήσεων τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.
21: Évidemment, la mortalité est en hausse. Donc, je le redis, hein, des mesures d'urgence sont nécessaires pour se protéger, pour s'hydrater et pour surtout ne pas croire qu'on est invulnérable.
20: Νέο ρεκόρ έσπασε ο υδράγυρος το τελευταίο 24ωρο στη Βρετανία, αγγίζοντας τους 36,7 βαθμούς Κελσίου στις νοτιοδυτικές περιοχές. Για την υψηλότερη θερμοκρασία το μήνα Ιούνιο από το 1976, κάνουν λόγο οι αρχές, εκδίδοντας πρώτη φορά για τρίτη συνεχή μέρα προειδοποίηση για καύσωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας.
22: There's no real way to deal with it other than just a cold shower. That's the only way I've been able to deal with this. So, you know, like, yeah, the weather's, yeah, very hot though. Yeah, I'm not used to this.
20: Στη Γερμανία, όπου περιμένουν θερμοκρασίες άνω του 40 βαθμού Κελσίου τις επόμενες μέρες, οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα τρόπους δροσιάς. Οι αρχές προειδοποιούν για τους σοβαρούς κινδύνους της κολύμβησης στους ποταμούς, καθώς αυξάνονται οι πνιγμοί.
23: Μουσα selber sagen, wenn ich mich jetzt umdrehe und gucke den Rhein an, wie er da ganz ruhig fließt, das sieht ungefährlich aus. Aber wenn Sie einmal in diesen Strömung drin sind, vor allem am Ende der Buhnen sind Strudel, die einen hinunterreißen.
20: Στην τέλη, οι ακτιβιστές της Greenpeace, σε συνεργασία με συνδικάτα, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που, όπως ισχυρίζονται, καταγράφηκε στη Ρώμη και δείχνει διανομής και εργαζόμενους εκδομές να δουλεύουν σε συνθήκες ακραία ζέστης. Το υλικό τραβήχτηκε η μέρα που η πόλη είχε τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Θερμικές κάμερες στο βίντεο καταγράφουν θερμοκρασίες σε εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου. Με τη διάξη των 101 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ψήνονται τις τελευταίες ημέρες θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν με νέα τους μελέτη ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την πρωτοφανή ζέστη στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.
24: This analysis has found something that is not particularly surprising, which is that global warming has really increased the intensity of the heat wave that we are currently experiencing. And actually, Europe is one of the regions of the world that is warming fastest. Faster than any other landmass on the planet, apart from the Arctic.
20: Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή τη στιγμή χειρότερη θερμική καταπώνηση της ιστορίας τους.
0: Θα πάρουμε εικόνα και από τους ανταποκριτές μας, ξεκινώντας από τη Γαλλία. Θωμαΐς, πρέπει να είσαι σε ένα από τα πιο θερμά σημεία του πλανήτη.
25: Ακριβώς, σε 38 βαθμούς
1: θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία 42 στο κέντρο ανατολικά της Γαλλίας. Ο καύσωνας συνεχίζεται ακόμα μέχρι και την Κυριακή που σημειώνεται μία μείωση τουλάχιστον αναμένεται. Έχει δημιουργηθεί μία πολεμική εδώ πέρα για δύο πράγματα. Πρώτον είναι το αλκοόλ, η απαγόρευση αλκοόλ από σήμερα το απόγευμα και κυρίως η ακύρωση δραστηριοτήτων πολύ σημαντικών αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίως η Solid Days, ένα φεστιβάλ μουσικής το οποίο επικεντρώνεται στη ροκ μουσική, είναι εξαιρετικά γνωστό σε όλη την Ευρώπη και διαμαρτύρονται ιδιαίτερα για την πιθανή ακύρωση αυτού του φεστιβάλ εδώ πέρα. Γιατί έχουν κορεστεί τα νοσοκομεία, δοκιμάζονται τα νοσοκομεία εδώ στη Γαλλία και ήδη αρχίζει μία, να το πω κάπως έτσι, φήμη ότι θα έχουμε εξαιρετικά πολλά θύματα αυτού του καύσωνα. Για να καταλάβετε ότι χτες 55 ανακοπές καρδιάς σημειώθηκαν με θάνατο μόνο στο Παρίσι, που σημαίνει ότι θα θρυνήσουμε πιθανότατα και θα μάθουμε τον τελικό απολογισμό σε 3 εβδομάδες από τώρα. Θα θρυνήσουμε πολλά θύματα με αυτόν τον καύσωνα. Αυτό το επεισόδιο ήταν εξαιρετικά ακραίο για τη Γαλλία. Συνεχίζεται προσοχή, πάει προς Αλσατία μεριά, πάει προς Γερμανία μεριά και ακόμα μία μέρα πολύ δύσκολων θερμοκρασιών στη Γαλλία και αναμένεται, όπως σας είπα, λίγο βελτίωση την Κυριακή, αλλά όμως προειδοποιούν ότι ή θα είναι φέτος ή θα είναι του χρόνου, ένας κλιματολόγος μάλιστα στην γαλλική τηλεόραση το είπε, θα αγγίξουμε στη Γαλλία τους 50 βαθμούς ένα καλοκαίρι.
3: Ναι, αυτό... είναι οι προειδοποιήσεις αυτές και από τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικου. Σας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις αυτές για τον αριθμό των θυμάτων. Υποχωρεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, πλησιάζεται τουλάχιστον προς το τέλος αυτού του κύματος ζέστης από τη Γαλλία στη Γερμανία. Ήδη έχουν επηρεαστεί οι υποδομές στη χώρα, κυρίως οι μεταφορές, Γιώργο Παπά, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και συνθήκες ασφυκτικής ζέστης.
4: Ναι, Χρύσα, η Γερμανία τα δύσκολα τα έχει ακόμα μπροστά της. Μέχρι στιγμής εκείνες οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο από αυτό το κύμα καύσωνα είναι οι περιοχές που γειτνιάζουν με τη Γαλλία, είναι η κεντρική, η δυτική και νότια Γερμανία. Αλλά όλοι περιμένουν, οι μετεωρολόγοι περιμένουν ότι αυτό το κύμα καύσωνα θα επεκταθεί αύριο και μεθαύριο και στην υπόλοιπη Γερμανία, ανατολικά δηλαδή θα φτάσει μέχρι και το Βερολίνο. Θερμοκρασίες που αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο είναι 30-33, αλλά θα περάσουν τους 37. Ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Γερμανίας να περάσουν και τους 40 βαθμούς και τότε θα είναι ένα νέο ρεκόρ για μήνα Ιούνιο και τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτό είναι για τους μετεωρολόγους, αν θέλεις, το σημαντικότερο, διότι ποτέ δεν είχε μετρηθεί σε Ιούνιο μήνα τόσο μεγάλο διάστημα τόσες υψηλές θερμοκρασίες. Παρατηρούνταν τέτοιες θερμοκρασίες, αλλά στα μέσα του καλοκαιριού, όχι ποτέ μήνα Ιούνιο. Τώρα περιμένουν να σπάσουν οι θερμοκρασίες αυτά τα ρεκόρ που είχαμε μέχρι τώρα. Και βεβαίως τέτοιου είδους θερμοκρασίες και καύσωνας μεσογειακές συνθήκες θα μπορούσε να πει κανείς στη Γερμανία δημιουργεί προβλήματα και στις κρίσιμες υποδομές. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι ειδοποιούν και προειδοποιούν όσους επιβάτες μπορούν να αναβάλουν το ταξίδι τους, να πάρουν πίσω τα εισιτήρια χωρίς να επιβαρυνθούν κόστος. Είναι τα νοσοκομεία τα οποία δεν έχουν κλιματιζόμενα δωμάτια παρά μόνο στις εντατικές, στις μονάδες εντατικής, αλλά είναι και άλλες πόλεις που προετοιμάζονται για φαινόμενα λειψιδρίας. Και βεβαίως είναι πολλές οι εκδηλώσεις οι οποίες αναβάλλονται εξαιτίας του καύσωνα. Η Φιλαρμονική του Βερολίνου σε ένα μεγάλο, στο μεγαλύτερο κονσέρτο που δίνει αύριο έχει αλλάξει τον ενδυματολογικό κώδικα, επιτρέπει στα μέλη της να βγουν μόνο με ένα μαύρο πουκάμισο, ενδεχομένως να σηκώσουν και τα μανίκια.
3: Ναι, αναγκάζονται οι αρχές να λάβουν και πρωτότυπα και φυσικά και έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες από τις ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες.
4: Να βγουν μόνο με ένα μαύρο πουκάμισο, ενδεχομένως να σηκώσουν και τα μανίκια.
3: Ναι, αναγκάζονται οι αρχές να λάβουν και πρωτότυπα και φυσικά και έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες από τις ακραίες θερμοκρασίες.

0: να καταρρύψει το ρεκόρ από το 1974 στην περιοχή Ούκλε που είχε καταγραφεί 36 βαθμοί. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο, όσο περιμέναμε για να βγω στη σύνδεση, εστάλει μήνυμα από το 1789 από την πολιτική προστασία του Βελγίου. Ένα μήνυμα για την πρωτεύουσα των Βρυξελών, λέγοντας πως πρέπει να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι, να αποφύγουν τη σωματική άσκηση, να πίνουν νερό και να αποφύγουν τις πολλές και άσκοπες μετακινήσεις. Και μπορεί για μας να φαίνονται αυτονόητα, ωστόσο δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα του καύσωνα, άρα λοιπόν χρειάζονται αυστηρές οδηγίες. Επίσης έχουν πάρθει πολύ αυστηρά μέτρα. Απαγορεύονται οι δημόσιες εκδηλώσεις, οι υπαίθριες εκδηλώσεις στα πάρκα, οι αθλητικές διοργανώσεις για σήμερα, ενώ έχουν προβεί και σε δύο ακόμα μέτρα. Έχουν διακόψει τα δρομολόγια, τα αστικά δρομολόγια, καθώς ο στόλος των αστικών λεωφορείων δεν διαθέτει κλιματισμό, ενώ έχουν διακοπεί αλλά και αλλάξει κάποια δρομολόγια των τρένων, ενώ έχει μειωθεί και η ταχύτητά τους από 300 χιλιόμετρα την ώρα στα 175, καθώς εκφράζουν φόβους για λιώσιμο ουσιαστικά που θα γίνει στις ράγες των τρένων από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν και συστάσεις για υδροδότηση σε περιοχές όπως τη Βαλλονία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει λελογισμένη χρήση νερού, καθώς αναμένεται αυτό το κύμα καύσωνα να διαρκέσει και τις επόμενες μέρες. Τη μεγαλύτερη δυσκολία τη βιώνουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες, καθώς οι πόλεις και τα σπίτια είναι έτσι χτισμένα έτσι ώστε να κρατούν τη ζέστη για το χειμώνα, πράγμα το οποίο δεν έχει εξελιχθεί με το πέρασμα των χρόνων.
1: Θωμαϊκή Παπαϊωάννου, Γιώργος Παπάς, Έλενα Αποστολίδου, σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι καιρό θα έχουμε και εδώ. Τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Κρίσιμο είναι το Σαββατοκύριακο. Νικολέτας Διακοπούλου, ενισχύεται σημαντικά το Μελιτέμι. Μιλάμε για μποφόρ και πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Οι άνεμοι ευνοούν τις πυρκαγιές.
2: Έτσι είναι. Χρήση να γλιτώνουμε τον καύσωνα, αλλά υπάρχει ένα τίμημο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και μάλιστα να πούμε ότι αύριο θα έχουμε την πιο δύσκολη, την πιο επικίνδυνη μέρα μέχρι τώρα της αντιπυρικής περίοδου. Μπαίνει και το πορτοκαλί δυστυχώς στη ζωή μας. Κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου πια. Και όχι σε μια και δύο περιοχές, σε μεγάλο χωρικό εύρος. Βλέπεις και στην Εύβοια, προσοχή, σε Αττική αύριο, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο αλλά και στα νησιά μας, σε Σκύρο, Χίο και Μυτιλίνη. Και στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου. Είναι μια δύσκολη μέρα και στις προσύνεμες περιοχές στο Βοριά, εκεί που θα φυσήξει πολύ 8 μποφόρ, αλλά και στα υπήνεμα στη δυτική Πελοπόννησο, αυτός ο Βοριάς θα φτάνει ξηρός, καταβάτης και δυστυχώς θα αυξήσει και εκεί πολύ τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Τι να πω, προσοχή όλοι και μια ατομική ευθύνη, μην ξεκινήσουν φωτιές από αμέλεια και απροσεξία. Είναι πραγματικά κρίμα, δεν θα μαζεύονται εύκολα με τις συνθήκες που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Περιμένουμε από Δευτέρα να υποχωρήσουν οι άνεμοι, με άνοδο βεβαίως θερμοκρασίας, αλλά όχι στα επίπεδα τα ευρωπαϊκά.
2: Σε καμία περίπτωση, θα ήταν ύβρις να το πούμε αυτό, σε καμία περίπτωση, εδώ είναι όλα κοντά στο μέσο όρο. Άρα λοιπόν, να δούμε και τον καιρό με τις μπόρες τώρα και τις επόμενες ώρες, κυρίως οι ηπειρωτικές περιοχές της χώρας μας. Σήμερα 7 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο, η θερμοκρασία μέχρι και 35 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο, αυτό που είπαμε, αυξάνονται οι άνεμοι, αυξάνεται η ένταση των ανέμων. Θα έχουμε 8 μποφόρ κυρίως στον άξονα Βορείου Αιγαίου, Εύβοιας, Αττικής και στη θάλασσα Κυθύρων. Λίγο τσιμπάει η θερμοκρασία μέχρι και 37 βαθμούς στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με ήλιο ελάχιστες μπόρες, περιορίζεται η αστάθεια. Και από τη Δευτέρα, το πες πολύ σωστά, κοπάζουν λίγο οι άνεμοι. Να δούμε μεμονωμένα και 38 άρια, μέχρι εκεί όμως σε γενικές γραμμές 36 με 37 βαθμούς, διαχειρίσιμα, έτσι θα μπει και ο Ιούλιος, με ζέστη, πιθανώς και κάποια αστάθεια.
1: Ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αναμένεται να στείλει η χώρα μας μέσα στα επόμενα 2 χρόνια και θα είναι ο Έλληνας ιατρός διαστημικών αποστολών Ανδριανός Γολέμης. Αυτό ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον κύριο Γολέμη. Για το θέμα έγινε χθες σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Κατερίνα Παπαγιάννη θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Χρήση, ένα σημαντικό βήμα για τη χώρα μας. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια αναμένεται η πρώτη ελληνική αποστολή στο διάστημα. Είναι κάτι που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικού Κόσμος, με επίκεντρο τη θέση της χώρας μας στην αυτή εποχή των διαστημικών τεχνολογιών. Μάλιστα, αναδεικνύει και τη σημασία, μέσα από την εκδήλωση αναδείχθηκε, που αποδίδει η ίδια κυβέρνηση στην καινοτομία και στην έρευνα στον τομέα του διαστήματος. Όλα αυτά μια μέρα μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη ιστορική αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μετά την έναρξη μάλιστα της εκπαίδευσης του Ανδριανού Γολέμη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η αποστολή αναμένεται να διαρκέσει έως 3 εβδομάδες στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος το 2035. Να πούμε ότι επίσης παρουσιάστηκε και το Ελλάς Space 2, το νέο τετραετές πρόγραμμα με απότερο στόχο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας σε πυρκαγιές και πλημμύρες, αλλά και το πρώτο διαστημικό πρόγραμμα σε σχολεία. Ουσιαστικά οι μαθητές θα κατασκευάζουν μικροδορυφόρους 8 αριθμού και τους στέλνουν στο διάστημα. Επίσης, αναμένει να δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας.
1: Ευχαριστούμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.

0: Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα. Είναι μια επένδυση την οποία κάνουμε ως χώρα, η οποία έχει συμβολική και ουσιαστική αξία. Ως προς το συμβολικό δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά θα ήθελα από τον Ανδριανό πραγματικά, που θα επομιστεί αυτή την βαριά ευθύνη, να μεταφέρει κυρίως στα σχολεία, στα νέα παιδιά, γιατί το διάστημα είναι σημαντικό, και να δράσει ως ένας καταλύτης έμπνευσης για μια νεολαία η οποία αναζητά σήμερα την ελπίδα σε ένα περιβάλλον που μερικές φορές μπορεί να φαίνεται πολύ ζωφερό. Είδαμε νομίζω όλοι με πόσο ενδιαφέρον η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολούθησε την αποστολή του Άρτεμις.
1: Επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής. Βρέθηκε στον αθλητικό όμιλο Νέας Σμύρνης, ιστορικός όμιλος, ο Μήλωνας, Δημήτρη Γκάσιο, όπου φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά, ενώ έπαιξε και τάβλη.
2: Καλό μεσημέρι, Χρύσα. Ακόμα λοιπόν μια περιοδία για τον Πρωθυπουργό. Αυτή τη φορά το πόσιμο ήταν η Νέα Σμύρνη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μηνύματα συσπήρωσης και εγρήγορσης, συνάντηση που είχε με φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Για εμάς δεν υπάρχουν καλοκαίρια. Εμείς τρέχουμε μόνο, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού, ο οποίος με τον τρόπο αυτό έδειξε προς την κατεύθυνση των συνεχόμενων περιοδιών, όχι μόνο από τον ίδιο, αλλά και από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι το μικρό θερινό διάλειμμα του Αυγούστου. Διπλό στόχο, από τη μία πλευρά βρίσκεται η επικοινωνία των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων της περίοδου 2023-2026, από την άλλη η ανάλυση των βασικών πτυχών του κοινωνικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την τετραετία 2027-2030. Πολύ ορθά ανέφερες ότι προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ιστορικού αθλητικού συλλόγου της Νέας Σμύρνης Μήλων, συνομίλησε με παιδιά, ενημερώθηκε για τις αθλητικές τους δραστηριότητες, μάλιστα έπαιξε και ο Πρωθυπουργός, ενώ αργότερα βρέθηκε και στην λέσχη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη Νέας Σμύρνης, και εκεί σε ένα από τα πιο χαλαρά στιγμιότυπα της περιοδίας έπαιξε μια μικρή παρτίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Εμείς δεν έχει καλοκαίρια, μας επιτρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες. Σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε.
1: Ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ξανά στην Έλενα Αποστολίδου. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, Έλενα, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
4: Ακριβώς, Χρύσα, είναι τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο. Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι η ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή πώς θα γίνει ο εφοδιασμός ενεργειακός αυτό το καλοκαίρι για τον επερχόμενο χειμώνα, μετά και τα νέα δεδομένα του ανοίγματος των στενών του Ορμούς. Θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αυτό που ανέφερες και εσύ, είναι η ηλεκτρική, η ενεργειακή συνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο της Κομισιόν, το οποίο έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Και το στίχημα σήμερα είναι να κλείσει ένα περίγραμμα. Σε αυτό λοιπόν αναφέρθηκε και ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, παροσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, με τον κύριο Παπασταύρου να κάνει λόγο για ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει. Πρόκειται για ένα κεντρικό σχεδιασμό, όπως είπε, που θα πρέπει να έχει η Ευρώπη στην ηλεκτρική συνδεσιμότητα και όχι 27 κατακαιρματισμένες, με συγχωρείτε, αγορές. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στις επενδύσεις της Ελλάδας, ανέδειξε τις επενδύσεις της Ελλάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει σταθερά από το 2019 στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, και λέγοντας ολοκληρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ, αλλά και για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, που όπως είπες και εσύ, Χρύσα, θα αποφέρει όφελος 1 δισεκατομμύριο ευρώ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ισχυρά εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα που εξασφαλίζουν την ενεργειακή θωράκιση.
1: Ευχαριστούμε δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Στα επίπεδα πρώτου πολέμου στη Μέση Ανατολή υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η αύξηση των εξαγωγών από την περιοχή ενισχύει την προσφορά στις αγορές. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία.
6: Ακριβώς, Χρύσα, με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι αυξάνεται συνεχώς οι ποσότητες πετρελαίου που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να έχει επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται κάτω από τα 73 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες μεγαλύτερες του 3%, ενώ σε μηνιαία βάση οι απώλειες ξεπερνούν το 20%. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή εταιρεία, τη Διεθνή, την Kepler, έχουν περάσει ήδη από τα στενά του Ορμούς 20 δεξαμενόπια με περισσότερα από 35 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη στιγμή που υπογράφηκε η συμφωνία. Τώρα στην Αγγλία συνεχίζεται η πτωτική πορεία. Η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 1,92 ευρώ το λίτρο, για το πετρέλαιο κίνησης στα 1,61. Το υγραέριο κίνησης έχει υποχωρήσει κάτω από το 1 ευρώ. Βλέπουμε και στην κάρτα μας ότι οι απώλειες από την μείωση της τιμής από σχεδόν τον τελευταίο μήνα ξεπερνούν τα 20 λεπτά το λίτρο. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη, κάτω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο, για το πετρέλαιο κίνησης κάτω από τα 1,60. Μόνο στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα η τιμή της αμόλυβδης επιμένει πάνω από τα 2 ευρώ. Να θυμίσουμε εδώ, Χρύσα, ότι από 1η Ιουλίου το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του, και ο λόγος είναι γιατί λίγη πλέον η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών.
1: Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε. Στην αίθουσα σύνταξης θα πάμε στη Χρύσα Μοντανάρη για μια είδηση. Έχει πέσει ένα μικρό αεροσκάφος στο κέντρο της πόλης του Πεκίνου.
7: Έτσι ακριβώς είναι, Χρύσα. Ένα μικρό αεροσκάφος έπεσε πάνω στον ουρανοξύστη ΣΥΤΙΚ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ουρανοξύστη στο Πεκίνο, ύψους 528 μέτρων με 109 ορόφους. Έσπασαν τα παράθυρα, ενώ σύμφωνα με τις εικόνες που παίρνουμε, βλέπουμε εδώ πέρα και τις χαρακτηριστικές εικόνες, καπνός και συντρίμμα από το αεροσκάφος είναι πάνω στο οδόστρωμα. Αμέσως ακολούθησε μια μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης από τον ουρανοξύστη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια αυτής της πρόσκρουσης, ενώ δεν υπάρχουν και πληροφορίες για τους τραυματισμούς. Στις εικόνες μας βλέπουμε και καπνό, ο καπνός ο οποίος μετά την πρόσκρουση του μικρού αεροσκάφους πάνω στον ουρανοξύστη.
1: Ευχαριστούμε, Χρύσα. Σαφάρι ελέγχων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές διενεργεί ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Γογό Κατσέλη, συνεχίζουν και κόβονται και πρόστιμα.
8: Η ανεξάρτητη αρχή Χρύσα έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους στις τουριστικές περιοχές εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχθηκαν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Χαλκιδικής, και από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως ελλείψεις τιμοκαταλόγων, και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.500 ευρώ. Από τις αρχές Ιουνίου, Χρύσα, η ανεξάρτητη αρχή έχει διενεργήσει ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Αττικής, της Κορινθίας και της Χαλκιδικής. Έχουν ελεγχθεί συνολικά 97 επιχειρήσεις, έχουν διαπιστωθεί 33 παραβάσεις των κανόνων διακίνησης και εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 27.500 ευρώ. Επιπλέον, Χρύσα, και να κλείσουμε με αυτό, να πούμε ότι στη Χαλκιδική, κατά τους ελέγχους που διενήργησε η ανεξάρτητη αρχή, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.282 τεμάχια από μιμητικών προϊόντων, κυρίως ειδών ένδυσης και αξεσουάρ, και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 208.250 ευρώ.
1: Εγώ ευχαριστούμε. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελλάδας, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο κόσμος περιμένει από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ένα εναλλακτικό σχέδιο εξουσίας. Ο Γιάννης Φασουλάς θα μας ενημερώσει.
9: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς ένα μήνα μετά την ίδρυση της Ελλάδας, σήμερα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είχε την πρώτη συνεδρίαση της σκιώδης, όπως την αποκαλούν κυβέρνηση, με τον ίδιο πάντως να σχολιάζει ότι περιμένω να μην είμαστε σκιώδης, όπως γράφηκε, αλλά ανθρώπινοι, αποφασισμένοι και κοντά στους πολίτες. Έδωσε μάλιστα και τις σχετικές οδηγίες προς ναυτιλωμένους, τομεάρχες δηλαδή, λέγοντας: μιλήστε απλά, τεκμηριωμένα, όχι τεκνοκρατικά, με αυτοπεποίθηση, όχι αλαζονία, με ευγένεια, όχι αδυναμία. Επισήμανε πάντως ο πρώην Πρωθυπουργός ότι έχουμε απέναντί μας ένα βολεμένο σύστημα που ενδιαφέρεται προπτήστως για τη σταθερότητα της καλοπέρασής του και οφείλουμε, όπως ανέφερε, να μην πατάμε τις πεπονόφλουδες που μας στείλουν. Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
10: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς. Ακόμη και οι πρώην Πρωθυπουργοί της Συντηρητικής Παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από μας να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα, να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
1: Στο σοκαριστικό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα, με τον 50χρονο που σε ζωντανή μετάδοση μέσω social media κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες σε κατάσταση αμόκ, απειλώντας να βάλει φωτιά. Δικάστηκε στο αυτόφορο. Ελπίδα Κουτσογιάννη, έχουμε απόφαση?
11: Έχουμε απόφαση, Χρήσα. Καλό μεσημέρι. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο δικάστηκε 22 μήνες, οι 20 με αναστολή, οι 2 μήνες άμεσα εκτιτέη για παραβίαση δικαστικής απόφασης, οπλοφορία και ενδοοικογενειακή βία. Το περιστατικό είναι μάλλον πρωτοφανές και θεωρώ ότι είναι πρωτοφανές το γεγονός ότι ο ίδιος σε ζωντανή μετάδοση στα social media βιντεοσκοπούσε και μετέδιδε το περιστατικό. Μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης με τσεκούρι και ένα μπιτόνι με έφλεκτο υγρό στο σπίτι της πρώην συζύγου του. Απειλούσε να βάλει φωτιά. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, χρειάστηκε και διαπραγματευτής της αστυνομίας, συνελήφθη και σήμερα έχουμε αυτή την απόφαση. 2 μήνες εκτιτέα η ποινή για παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Δήλωσε μετανιωμένος, παραδέχτηκε, φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, διότι ο ίδιος βιντεοσκοπούσε και μετέδιδε το περιστατικό.
1: Ευχαριστούμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες το μεσημέρι μέσα στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμο.
12: Καλησπέρα, Χρήσα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μία αλλαγή σε αυτό το σχέδιο της ανέλκυσης λόγω της παρέμβασης που είχαμε από...
13: να σταματήσουν οι εργασίες ανέλκυσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις που γίνονται στα ύδατα, στα δείγματα που πήραν από το σημείο που χτύπησε το ελικόπτερο και στη συνέχεια βυθίστηκε. Μόλις η εισαγγελία θα έχει τα αποτελέσματα από αυτές τις αναλύσεις, τότε θα δώσει το πράσινο φως ή θα ζητήσει να γίνουν περαιτέρω περιβαλλοντικές ενέργειες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του οικοσυστήματος, του υδάτινου αυτού οικοσυστήματος της λίμνης. Μέχρι τότε περιμένουν όλοι εδώ οι αρμόδιοι φορείς, οι δίτες που είναι έτοιμοι να τοποθετήσουν τα ειδικά μπαλόνια για να ανυψώσουν το ελικόπτερο στην επιφάνεια της λίμνης και στη συνέχεια να το ρημορκίσουν σε σημείο που θα μπορεί να προσεγγίσει γερανός για να μεταφερθεί σε χώρο ειδικό της αστυνομίας, όπου εκεί οι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν την έρευνα για το τι προκάλεσε την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου τη λίμνη των πηγών ΑΟΥ.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε παραδεχθεί την πράξη του έπειτα από τα αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές. Είχε υποστηρίξει ότι το κακό έγινε πάνω σε ένα καυγά Βασίλη Φουντουλάκη. Ακολούθησε την ίδια υπερασπιστική γραμμή και σήμερα, δήλωσε μετανιωμένος.
14: Μετανιωμένος, δήλωσε Χρύσα, ο 43χρονος δράστης, ο οποίος με συναπόφαση εισαγγελέα για ανακριτή προφυλακίζεται για την καθομολογία πράξη του, για το καθομολογία έγκλημά του, καθώς δολοφόνησε την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Όπως τόνισε στον ανακριτή, νιώθει μετανιωμένος για την πράξη του, τόνισε ότι όλα έγιναν κατόπι τσακωμού του ίδιου με την Σταυρούλα Λεβεντάκη, καθώς ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία προηγούμενη έκθρα μεταξύ τους, καμία διαφορά μεταξύ τους, καμία οικονομική διαφορά μεταξύ τους. Όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή στον Τζακωμό και νιώθει μετανιωμένος για την πράξη του αυτή. Ο καθομολογία δράσης οδηγείται στις φυλακές. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα οδηγηθεί στις φυλακές Αγιάς ή αν θα πάει σε κάποια άλλη φυλακή. Θα είναι κάτι που θα το μάθουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα, Χρύσα, στο επόμενο διάστημα θα οριστεί και η τακτική δικάσιμος όπου θα δικαστεί για την πράξη του.
1: Ήταν από τα Χανιά ο Βασίλης Φουντουλάκης. Ευχαριστούμε. Στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, οι φίλαθλοι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γεμάτη ζωντάνια και παλμό. Πορτοκαλί πλημμύρα στο Kansas City. Οι Ολλανδοί έκαναν κερκίδα τους στους δρόμους της πόλης. Οι Σουηδοί φίλαθλοι ντύθηκαν Viking και οι Ιαπωνέζοι κατέκλυσαν για ακόμη μια φορά τη διασταύρωση της Σιμπούγια. Έξαλα πανηγύρισαν και οι οπαδοί του Ισημερινού μετά την νίκη της εθνικής τους ομάδας. Οι Τούρκοι φίλαθλοι, παρά τον αποκλεισμό της ομάδας, γιόρτασαν την νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών.
15: Οι δρόμοι του Kansas City βάφτηκαν πορτοκαλί από τους χιλιάδες Ολλανδούς στην πορεία τους προς το στάδιο της πόλης. Το διόρροφο ουράνιο λεωφορείο που έχει κλέψει την παράσταση από την αρχή του τουρνουά οδηγεί τους οπαδούς προς το γήπεδο.
16: Everybody's there, good time, good vibes, having a great time, couple beers, you know, just having fun.
15: Η χαρακτηριστική χορευτική κίνηση των Ολλανδών οπαδών, οι Lynx Recht, να πηδούν αγκαλιασμένοι αριστερά και δεξιά, προκαλεί ενθουσιασμό. Σουηδοί οπαδοί ντυμένοι Viking σειραίουν στο στάδιο Arlington στο Τέξας για τον κρίσιμο αγώνα έναντι της Ιαπωνίας. Ο αγώνας ήρθε ισοπαλία και οι Ιάπωνες το γιόρτασαν με την ψυχή τους. Την διασταύρωση της Σιμπούγια στο Τόκιο κατέκλυσαν για ακόμη μία φορά οι οπαδοί των Σαμουράι Μπλου μετά την πρόκριση των δύο ομάδων στα νοκάουτ παιχνίδια. Στο κέντρο του Κίτο έξαλλοι πανηγυρισμοί ξεσπούν μετά την ανέλπιστη νίκη του σημερινού επί της Γερμανίας. Ωστόσο, η απογοήτευση των Γερμανών οπαδών στο Βερολίνο ήταν εμφανής. Έξαλλοι ήταν πανηγυρισμοί και στην πόλη Αμπίτζαν της ακτής του Ελεφαντοστού για την νίκη της εθνικής τους ομάδας. Τούρκοι οπαδοί πανηγυρίζουν στο Λος Άντζελες στη νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών παρά τον αποκλεισμό τους.
17: Excited. I mean, this is the first game we actually scored and it was a win at the end.
15: Ο Μπρατ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον ήταν ανάμεσα στους αστέρες που παρακολούθησαν με αγωνία τον αγώνα.
1: Την ανάγκη στελέχωσης και οικονομικής στήριξης των χωρών πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας από την κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ με αφορμή την επίσκεψή του στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών. Στις 8 το βράδυ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στην κεντρική πλατεία της Βέρειας, ενώ νωρίτερα θα έχει συνάντηση με αγρότες και εργαζόμενους στον κλάδο των τροφίμων από την Ημαθία και την Πέλα.
18: Μένουμε κατάπληκτοι από το μεγαλείο, από τη δημιουργία, από τον πολιτισμό, την ανάταση. Και βεβαίως χρειάζεται να το επισκέπτονται όλοι οι νέοι και οι νέες πρώτα απ' όλα της χώρας μας, της πατρίδας μας. Και από την άλλη πλευρά οφείλει η κυβέρνηση, οφείλει το ελληνικό κράτος να ενισχύσει, να χρηματοδοτήσει περισσότερο, να στελεχώσει εδώ τους χώρους, διότι υπάρχει υποστελέχωση, χρειάζεται και άλλο προσωπικό.
1: Στο εκτελεστικό συμβούλιο της CBU εξελέγει ομόφωνα ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος κατά την 96η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για την ΕΡΤ που αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο.
19: Τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της Γιάννη Παπαδόπουλου στο Executive Board της European Broadcasting Union, του ανώτατου διοικητικού οργάνου της EBU. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο Πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από την συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στον μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο, όπως τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU.
20: Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του στο Executive Board της EBU. Ο Γιάννης διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.
19: Η European Broadcasting Union αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.
20: Σε μια εποχή κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίζουμε ότι παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη.
19: Κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, επανεξελέγησαν στη θέση της Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television και η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα. Μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο στο Executive Board εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτήλε, Φαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίο στη διοργάνωση είπε η Τουρκία. Απόψε στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου, Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουά, Ισπανία και στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
21: Η σημερινός Γερμανία 2-1, πρόκριση και για τις δύο ομάδες.
22: Του Παύλοβιτς, ο Βίρτσα, 1-0 από τον Λερουά Σανέ.
21: Ο Αγγούλο έκανε το 1-1 στο 9ο λεπτό. Προβολή του Γκονσάλο Πλάτα, νίκη για το Εκουαδόρ στο 77. Το άλλο εισιτήριο του 5ου ομίλου πήρε η Ακτή Ελεφαντοστού που νίκησε 2-0 το Κουρασάο.
23: Λάθος Γιωμαντέ και τον γκολ πολύ νωρίς στο 7ο λεπτό, Νίκολας Πεπέ.
21: Ο ίδιος παίκτης διπλασίασε με διαγώνιο σουτ στο 64ο λεπτό. Η νησία Ολλανδία 1-3 στους 32 η Οράνιε με αντίπαλο το Μαρόκο.
23: Ντούμφρις έντρα σουτ, ευκαιρία, γκολ στη λάθος αστεία από τον αρχηγό της νησίας, τον Σχίρι.
21: Το δεύτερο γκολ της Ολλανδίας πέτυχε ο Μπρόμπεϊ στο 7. Η Τινησία μείωσε με κεφαλιά του Μαστούρι στο 54. Το 3-1 για την Ολλανδία, ο Φαν Χέκε με κεφαλιά στο 62ο λεπτό. Η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Στην επόμενη φάση οι Ιάπωνες θα συναντήσουν τη Βραζιλία.
24: Ο Ντουάν με τη μία στον Ουέντα συνεργάζονται, κάτι την πάσα ο Μαέντα, 1-0.
21: Πανέμορφο γκολ του Ελάνγκα και 1-1 στο 62ο λεπτό. Τέταρτος όμιλος, Τουρκία-ΙΠΑ 3-2. Οι γείτονες αποκλείστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στους 32 αγωνίζονται με τη Βοσνία.
0: Μπερχάλτερ στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει, το σουτ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Τράστη.
21: Ισοφάριση από τον Γιουλέρ στο 10. Το 2-1 για την Τουρκία ο Γιλμάς μετά από σουτ του Κοκτσού. Μπερχάλτερ και 2-2 στο 49. Ο Αϊχάν έκανε το 3-2 στο 98 λεπτό. Το εισιτήριο πήρε και η Αυστραλία που αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Παραγουάη.
2: Ο πολύ ισχυρός βοριάς μας κρατά σε επιφυλακή στο θέμα των πυρκαγιών. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά κυρίως Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά και τους 36 με 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με τη Μυρτό Γκανούρη και αμέσως μετά ο Φάνης Παπαθανασίου με το update. Από εμάς καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αφιέρωμα Νίκος Κούνδουρος. Το ταξίδι στον κόσμο του Έλληνα δημιουργού ολοκληρώνεται το Σάββατο 27 Ιουνίου με δύο εμβληματικά ντοκιμαντέρ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Φίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Radio.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Μικρές Κυκλάδες.

0: τη δύματα μου. Και θα φροντίσω να σας στηρίξω. Σταθείτε στα πόδια σας.
1: Να είσαι καλά.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
2: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix. Ζωντανή ηχογράφηση.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

χρυσό χαλκά στα αυτή. Όλο μεταξύ τσεμπέρι και χρυσό χαλκά στα αυτή. Γύρω γύρω οι τσιγκάνοι και στη μέση είναι αυτή. Όλο μεταξύ τσεμπέρι και χρυσό.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paklitsi.
2: Ακούστε τώρα ένα σόλο μουζί.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ρέμνα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιου, Ελλάδα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Gondo Beer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ρόμπερτ Ούλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο, φίλε.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Έχει το παγωτό που έχει κρύα δομή. Σκέφτεσαι λίγο.
2: Μου το πούλησες.
1: Το πούλησα. Λοιπόν, συνεχίζει το ανακάτεμα. Εσύ.

0: το Greek's Tavern. Μουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Place. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρα.

0: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach.
3: Η αγωνία μετατρέπεται σε θρήνο όταν οι εγκλωβισμένοι ανασύρονται νεκροί. Ώρα με την ώρα ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.
4: Η ευτυχία των διασωστών και του πατέρα που το παίρνει στην αγκαλιά του δεν περιγράφεται. Το βρέφος ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια. Σε ένα άλλο σημείο του Καράκας, μια γυναίκα γέννησε ενώ ήταν εγκλωβισμένη. Μητέρα και μωρό είναι καλά στην υγεία τους. Στα ερείπια της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, η ζωή και ο θάνατος χωρίζονται από μια πολύ λεπτή κλωστή. Η ελπίδα και η απόγνωση κυριαρχούν. Το μικρό αγόρι βγήκε και αυτό ζωντανό. Ήταν παγιδευμένο για ώρες και είχε αντιληφθεί πλήρως τι του συνέβη. Yeah. Μια άλλη μάνα όμως είναι απαρηγόρητη. Τα δυο της παιδιά 3 και 10 ετών μόλις έχουν αναστηθεί νεκρά.
5: Luchando para sacar a los niños con la esperanza de conseguirlo vivo. Sacamos a uno, eran los tres, pero sacamos uno que salió vivo, gracias a Dios, pero ellos no llevan.
4: Όσο περνούν οι ώρες, το δράμα κορυφώνεται στη Βενεζουέλα. Μαζί και η αγωνία των ανθρώπων που ψάχνουν τους δικούς τους. Κάθε λεπτό που περνάει είναι κρίσιμο. Μέρα νύχτα, ομάδες διάσωσης, ακόμη και πολίτες με γυμνά χέρια και φακούς, αναζητούν στα συντρίμμια εκατοντάδες παγιδευμένους.
6: Anoche, toda la familia levantamos piedras, rocas, porque no había un mecanismo, un gobierno que viniera a ayudarnos hasta la mañana que fue que llegaron.
7: ¿Y qué pasó con Chantal?
6: Chantal apareció, ya está viva.
4: Ωστόσο, οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι πολλές. Η μεγάλη έκθεση της καταστροφής, η έλλειψη σε βαρέα οχήματα και διασώστες, ενώ ο χρόνος τρέχει. Η διάσωση όμως ενός τετράχρονου αγοριού, μια μισή μέρα μετά τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, αναζωπυρώνει τις ελπίδες. Εικόνες από αέρος καταγράφουν το εύρος των ζημιών στη Λαγκουάιρα, το προάστιο στις ακτές της Καραϊβικής που επλήγει περισσότερο. Παρά την καταστροφή, εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, ανάμεσά τους πολλά νοσοκομεία, ανυπολόγιστος ακόμα και ο αριθμός των αστέγων. Κάθε ανάσυρση ζωντανού πολίτη από τα συντρίμμια κάνει τον κόσμο να πανηγυρίζει και να κλαίει από χαρά. Ακόμα και όταν ανασύρονται ζωντανά τα αγαπημένα τους κατοικίδια. Για τους πληγωμένους Βενεζουελάνους, πολύτιμος βοηθός στα σωστικά συνεργεία και ο τσουνάμι, ο ειδικός σκύλος, χάρη στον οποίο ανασύρθηκαν ζωντανοί, πολύ παγιδευμένοι.
3: Οι ξένες αποστολές δυσκολεύονται να φτάσουν στον τόπο των σεισμών, καθώς το αεροδρόμιο και οι λοιπές υποδομές έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Όμως η εφαρμογή της Google που έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά ότι σε 30 δευτερόλεπτα θα εκδηλωθεί μεγάλος σεισμός έσωσε ζωές, αφού πολλοί πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως από τα κτίρια.
8: Κινητά ήχουν 30 δευτερόλεπτα πριν από τον φωνικό σεισμό, ειδοποιώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο. Το σύστημα ειδοποιήσεων σεισμού της Google μετέτρεψε τα κινητά Android σε μίνι σεισμογράφους, σώζοντας ζωές. Όμως η λίστα των νεκρών μεγαλώνει και χιλιάδες αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια. Η κρατική βοήθεια δεν επαρκεί και τα τοπικά συνεργεία διάσωσης επιχειρούν κυρίως στην πρωτεύουσα. Στις υπόλοιπες περιοχές, εθελοντές βοηθούν όπως μπορούν.
9: Venezuelans are reeling from the physical destruction of their country and the lack of government coordination in the aftermath.
10: Relatives waiting for news about them. They say that they have not communication with them for so many hours. And at this moment they are trying to rescue four young men in this building.
8: Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη Βενεζουέλα, όμως αδυνατούν να προσεγγίσουν τις πληγήσεις περιοχές, καθώς δεν μπορούν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Καράκας που έχει υποστεί ζημιές, ενώ πολλοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι.
11: People are stuck, people are missing, people are hurt, people are buried in rubble. We have to find them and rescue them.
8: Από τη Χιλή, την Κολομβία, το Ελσαλβαδόρ, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες δείχνουν την αλληλεγγύη τους, όμως τα εσωτερικά προβλήματα της Βενεζουέλας δυσχεραίνουν το έργο των ειδικών ομάδων.
12: They had a tremendous earthquake, right about massive, like a massive in Caracas. But we're gonna help them out.
8: Χιλιάδες οι άστεγοι και οι πόλεις ισοπεδωμένες. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό και δεκάδες περιοχές έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι. Ο μεγιστάνας Μάσκ ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Starlink για την αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών.
9: Many survivors are left on the street with nowhere to go, creating an urgent need for humanitarian aid and shelter. The US has temporarily lifted some of its sanctions on Venezuela to allow for that humanitarian aid.
8: Χωρίς κρατική μέριμνα, απλοί πολίτες πέφτουν να βοηθήσουν από το υστέρημα.
10: In the middle of this chaotic situation, we can feel the solidarity of the people. people who come here to bring with them medicines, food, water.
8: Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες από δορυφόρο που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Εικόνες αποκάλυψης σε μια χώρα με ρημαγμένη οικονομία, όπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας πριν από το διπλό φωνικό πλήγμα του Εγκέλαδου. Και τώρα η βοήθεια είναι πιο αναγκαία από ποτέ.
3: Μαζί με την Κατερίνα Χριστοφιλίου θα δούμε τώρα ποια είναι αυτή η εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά Android, αλλά οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, Κατερίνα. Μπορεί το κινητό μας τηλέφωνο να γίνει ένας μίνι σεισμογράφος και να προειδοποιήσει κάποια δευτερόλεπτα νωρίτερα?
7: Κατά πώς φαίνεται, μπορεί να γίνει. Η τεχνολογία το κατάφερε και αυτό. Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας. Να πούμε ότι δημοσιεύτηκε 17 Ιουλίου του 2025 στο επιστημονικό περιοδικό Nature από μια πολυάριθμη ομάδα ερευνητών. Τι βλέπουμε εδώ? Κάθε κύκλος είναι ένα σεισμός. Ανάλογα το χρώμα υποδηλώνει το βάθος του σεισμού. Mm-hmm. Το μέγεθος του κύκλου υποδηλώνει την ένταση του σεισμού. Η έρευνα έγινε για 3 χρόνια, από το 2021 έως το 2024. Οπότε θεωρούμε ότι έχουν εξαχθεί μάλλον ασφαλή συμπεράσματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Να πούμε πρώτο ότι εφαρμόστηκε σε 98 χώρες αυτά τα 3 χρόνια. Έστειλε δεκαπλάσια μηνύματα σε σχέση με άλλα συστήματα.
3: Βλέπω και τους κύκλους στη δική μας περιοχή, Ελλάδα και Βαλκάνια, Συνολικά και Τουρκία, ότι έχει αρκετές.
7: Προειδοποίησε εγκαίρως 2,5 δισεκατομμύρια πολίτες. Συγγνώμη. Έστειλε 1.200 διαφορετικά αλέρτς. Προειδοποίησε για 312 κατά μέσο όρο σεισμούς ανά μήνα. Mm-hmm. Και η προειδοποίηση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ερχόταν 5 με 30 δευτερόλεπτα πριν το σεισμό. Και μάλιστα, θα ακούσουμε πώς την αντιλαμβάνονται.
3: Να ακούσουμε.
7: Πολλοί μπορεί να το έχουν στα κινητά τους, αν έχουν κινητά Android, και μπορεί να τον έχουν αγνοήσει αυτόν τον ήχο. Αυτός mm-hmm. ο ήχος σημαίνει ότι γίνεται σεισμός.
3: Δεν είναι λοιπόν κάποιο ξυπνητήρι, είναι σεισμός. Μπορεί να μας εξηγήσεις πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σύστημα?
7: Πάμε να δούμε. Όταν γίνεται σεισμός, λοιπόν, αρχικά απελευθερώνεται ένα πρώτο σεισμικό κύμα, το οποίο δεν είναι καταστροφικό, είναι όμως ταχύ. Αυτό εντοπίζεται από τα κινητά, τα οποία έχουν αυτούς τους αισθητήρες που λέγονται.
3: Εντοπίζεται από έναν αισθητήρα προφανώς, το οποίο δίνει σήμα στα κινητά ολονών μας.
7: Όχι,
3: δεν είναι από το κάθε κινητό, λες.
7: Τα κινητά έχουν αισθητήρες που εντοπίζουν τις κινήσεις της γης. Αυτοί λέγονται επιταχυνσιόμετρα. Συγγνώμη.
3: Η δύσκολη λέξη, αντιληπτό.
7: Ναι, επιταχυνσιόμετρα.
3: Επιταχυνσιόμετρα, λοιπόν.
7: Ναι. Είναι από αυτές που μπορείς να κάνεις εύκολα.
3: Και βλέπουν την επιτάχυνση την ώρα που εκδηλώνεται το φαινόμενο.
7: Το πρώτο κύμα με το κίτρινο που βλέπουμε δεν είναι καταστροφικό. Εντοπίζεται από τα κινητά. Φεύγει στην κεραία, πάει στα data centers και αμέσως επιστρέφει πίσω στον πολίτη ως μήνυμα. Μέχρι να έρθει το δεύτερο κύμα.
3: Μάλιστα.
7: Το δεύτερο κύμα είναι αυτό που είναι ο κανονικός καταστροφικός σεισμός. Αυτό λοιπόν δίνει ένα χρονικό παράθυρο 5 έως 30 δευτερολέπτων. Είναι αυτό που είδαμε που συνέβη και στο μεγάλο καταστροφικό σεισμό. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να φύγεις, αλλά σίγουρα μπορείς να προστατεύσεις με έναν τρόπο τη ζωή σου.
3: Κάτι λοιπόν κάνεις καλύτερο πάντως από το να σου έρθει
7: εκείνη τη στιγμή. Να μπεις κάτω από ένα τραπέζι, για παράδειγμα, ή να κρυφτείς κάπου. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία φορά τον ήχο πριν αποχωρήσω. Αυτός είναι ο ήχος για όσους έχουν κινητά Android.
3: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να πούμε και να ενημερώσουμε ότι οι νεκροί είναι 589, ενώ πάνω από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του φωνικού σεισμού στην Βενεζουέλα. Και εμείς στο σημείο αυτό θα καλωσορίσουμε τον ακαδημαϊκό καθηγητή φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Κύριε Συνολάκη, καλησπέρα και ευχαριστώ
13: καλησπέρα
3: πολύ
13: σας
3: που είστε μαζί μας. Λοιπόν, να ρωτήσω αρχικά, ήταν αναμενόμενος ένας τόσο ισχυρός σεισμός και μάλιστα δίδυμος? Στην ουσία, δύο σεισμοί, ο ένας πίσω από τον άλλον.
13: Κοιτάξτε, το μέγεθος του σεισμού ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή, τα τελευταία, κοιτάζοντας πίσω, τα τελευταία 200 χρόνια έχουν γίνει τουλάχιστον δύο σεισμοί μεγέθους 7 ή μεγαλύτεροι.
3: Άρα, στην περιοχή που εξετάζουμε.
13: Στην περιοχή που εξετάζουμε. Και ειδικά στο Καράκας, το οποίο είχε καταστραφεί το 1800, είχε καταστραφεί από ένα μεγάλο. Από ένα μεγάλο σεισμό, του οποίου το μέγεθος υπολογίζεται στο 7. Αυτό το οποίο ήταν ασυνήθιστο και περίεργο είναι αυτή το δίδυμο σεισμών, που δεν είναι ακριβώς μετασεισμός και προσεισμός ή κύριος σεισμός. Είναι δύο σχεδόν ανεξάρτητοι σεισμοί, το οποίο παραπέμπει στη θεωρία, αυτό που λέγαμε παλιά στην Ελλάδα, τη θεωρία του ντόμινο. Είναι ακριβώς η περίπτωση που κατά πάσα πιθανότητα ο ένας σεισμός προξένησε τον άλλον σεισμό.
3: Μάλιστα. Και ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του φαινομένου? Δηλαδή, τι νιώθει κανείς που είναι μέσα σε ένα κτίριο, ας πούμε?
13: Πάρα πολύ αυτό το οποίο, αυτό το χαρακτηριστικό αυτού του σεισμού, γι' αυτό είχαμε και τόσες καταστροφές, είναι η πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Α. Το κτίριο κουνιέται, υπάρχει μεγάλη ένταση και μεγάλες επιταχύνσεις. Μόλις μιλήσατε για επιταχυνσιόμετρα, τα οποία μετράνε τις επιταχύνσεις του εδάφους. Οι επιταχύνσεις μπορεί να φτάσουν σε μερικές φορές ίσες με την επιτάχυνση της βαρύτητας. Δηλαδή, και τις μετράμε σε ποσοστό σε σχέση με την επιτάχυνση της βαρύτητας, που είναι γι' αυτό το λόγο που στεκόμαστε εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν ο σεισμός έχει αρκετά χαρακτηριστικά υπερδιατμητικού σεισμού και στην πορεία θα μπορέσουμε. Το έχετε εδώ πέρα, είναι σαν ένα σεισμικό υπερηχητικό αεροπλάνο.
3: Μάλιστα.
13: Δηλαδή, όταν ακούτε ένα υπερηχητικό αεροπλάνο, το ακούτε, το ηχητικό κύμα, το BAM, το κύμα του MAC, το οποίο είναι ένα κύμα το οποίο είναι πιο γρήγορο από το. Πηγαίνει πιο γρήγορο από τα ηχητικά κύματα. Μέσα στο έδαφος έχουμε δύο.
3: Πάει το φράγμα του ήχου που λέμε.
13: Φράγμα του ήχου.
3: Ακριβώς.
13: Οι υπερδιατμητικοί σεισμοί σπάνε το φράγμα στις ταχύτητες των διατμητικών κυμάτων. Τα διατμητικά κύματα είναι αυτά, και όταν έχουμε ένα σεισμό έχουμε δύο είδους κυμάτων. Το ένα είναι σαν να σας πιέζω μπρος και πίσω, σας πηγαίνω μπρος και πίσω. Το άλλο κύμα είναι οριζόντιο και κάνει ουσιαστικά αυτή εδώ πέρα την κίνηση.
3: Μάλιστα.
13: Συνήθως οι σεισμοί έχουν ταχύτητα, δηλαδή φανταστείτε ένα σεισμό σαν ένα φερμουάρ. Ανοίγετε το φερμουάρ σας. Όσο πιο μεγάλο είναι το φερμουάρ, τόσο πιο πολύ διαρκεί ο σεισμός, τόσο πιο μεγάλο είναι. Αλλά η ταχύτητα με την οποία ανοίγεται το φερμουάρ, όταν είναι υπηρηχητικό, είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και γι' αυτό το λόγο κάνει αυτές τις πολύ μεγάλες επιταχύνσεις.
3: Κύριε καθηγητά, τι προδιαγραφές πρέπει να έχουν τα κτίρια σε έναν τέτοιο σεισμό για να μπορέσουν να αντέξουν?
13: Η αλήθεια είναι ότι τους υπερδιατμητικούς σεισμούς, εδώ πέρα βλέπουμε και θα σας μιλήσω για τα ρήγματα, τους υπερδιατμητικούς σεισμούς τους ανακάλυψε ο κύριος Ροζάκης στο εργαστήριό του στο Καλτέκ πριν από περίπου 15 χρόνια. Οπότε ακόμα δεν έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κατά πάσα πιθανότητα, και θα το δούμε στην πορεία, αυτό είναι υπερδιατμητικός σεισμός. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα τα μεγάλους σεισμούς, αυτό είναι από μία δημοσίευση, δεν είναι δική μου, αλλά το 1812, το 1900. Αυτό είναι και βλέπετε τα ρήγματα που υπάρχουν, αυτό είναι η βόρεια ακτή της Βενεζουέλας και βλέπετε εδώ πέρα την πλάκα της Νοτίας Αμερικής. Αυτή η πλάκα της Καραϊβικής, αυτή είναι μια πάρα πολύ μικρή πλάκα και εδώ πέρα έχετε οριζόντια ολίσθηση, δηλαδή οι δύο πλάκες κάνουν αυτό και βλέπετε εδώ πέρα την κατεύθυνση με την οποία κινούνται οι πλάκες και εδώ πέρα ακριβώς έγινε ο σεισμός και βλέπετε για το 1812 υπάρχουν εικασίες για το που περίπου έχει γίνει.
3: Δεν έχουμε δεδομένα δηλαδή, απλά υποστηρίζουμε.
13: Το ξέρετε, το 1812 δεν μετρούσαμε
3: σεισμούς. Λογικό.
13: Τώρα εμείς αρχίζουμε, έχουμε μετράμε τα τελευταία 100 χρόνια.
3: Σωστά.
13: Πραγματικά ποσοτικά με σεισμογράφους, όπως το καταλαβαίνουμε.
3: Αν συνέβη ένα τέτοιο σεισμό σε μια μεγάλη ελληνική πόλη, θα είχαμε κατάρρευση κτηρίων. Είναι δηλαδή ο δικός μας ο αντισεισμικός κανονισμός
13: επαρκής
3: για να αντέξει τέτοιου είδους φαινόμενο. Θα μου πει κανείς βέβαια. Κατά πόσο η Μεσόγειος δίνει τέτοιους σεισμούς, έτσι, αλλά...
13: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση.
3: Ναι.
13: Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι μεγάλοι σεισμοί, μεγάλοι, δηλαδή μιλήσουμε πάνω από 7, είναι σε ρήγματα τα οποία είναι κάθετης ολίσθησης, δηλαδή έχει κάθετη μετατόπιση. Ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης, ολίσθησης, σαν και αυτό που βλέπουμε, δεν έχουμε τόσο μεγάλα ρήγματα. Έχουμε μικρότερα, αλλά όχι τόσο μεγάλα ρήγματα στην Ελλάδα που θα κάνουν τόσο μεγάλους σεισμούς οριζόντιας ολίσθησης. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ανοιχτή ερώτηση αν τα κτίρια μας θα μπορέσουν να αντέξουν. Και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, θέλω να προβάλλω...
3: Καταλαβαίνω όσα έχουν χτιστεί με το νέο αντισυστημικό κανονισμό, δηλαδή μετά τη δεκαετία του, θα τέλει τη δεκαετία του 80, έχουν πολύ γερές βάσεις για να αντέξουν πολύ μεγάλη πίεση. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα κτίρια που έχουν χτιστεί τη δεκαετία του 50, 60, 70.
13: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί είναι η ερώτηση που μας απασχολεί όλους.
3: Ναι.
13: Εδώ θέλω να βάλω στο δημόσιο διάλογο το εξής. Όπως έχουμε όλα αυτά τα κίνητρα για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές διάφορες πλατφόρμες, το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνουμε.
3: Για τη αντισεισμική θωράκιση,
13: έτσι. Για τη σεισμική θωράκιση.
3: Νομίζω είναι σαφές.
13: Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν κίνητρα, πρέπει να γίνουν να εξηγήσουν μελέτες, έλεγχοι.
3: Μάλιστα.
13: Και υπάρχει τεχνολογία σήμερα που μπορείς να πας σε μια κατασκευή
3: και να δεις
13: και να καταλάβεις σε τι κατάσταση είναι ο φέρον μηχανισμός, μπορείς να καταλάβεις πώς είναι ο οπλισμός, αν έχει ακολουθηθεί
3: σαφές
13: η οικοδομική μελέτη. Οπότε αυτό πρέπει να, το, πρέπει να μπει στο διάλογο και πρέπει να γίνει.
3: Κύριε Σουναλάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν.
13: Να είστε καλά.
3: Το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες που συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή της Καλλιθέας, ανάμεσά τους και ο 17χρονος που κατηγορείται ότι κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στον 15χρονο. Οι αρχές εξετάζουν ως βασικό κίνητρο τη διαμάχη για την κυριαρχία στην περιοχή, ενώ εκφράζουν φόβους για νέα επεισόδια και αντίπεινα.
14: Της αστυνομίας, οι 7 συλληφθέντες περνούν το κατόφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων με χειροπέδες και κρύβοντας τα πρόσωπά τους με τις μπλούζες τους. Η νεαρή στην πλειονότητά τους ανήλικοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων. Τους άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνευτουργία και κατά συρροή, παρανομοιοπλοφορία και οπλοχρησία.
15: Οι κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή βάσει της δίωξης που τους έχει ασκηθεί. Όλα τα αδικήματα τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο.
14: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το κίνητρο της δολοφονίας φρέπει να σχετίζεται με τον έλεγχο της πλατείας. Δηλαδή, ποια ομάδα θα ασκεί επιρροή σε παράνομες δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών, περιστατικά εκφοβισμού και αθλητικών αντιπαραθέσεων. Ο δράστης υποστηρίζει ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει το θύμα.
16: Το μαχαίρι ήταν του θύματος. Του έπεσε. Το πήρα εγώ. Το προέταξα για εκφοβισμό, αλλά εκείνος με τη φόρα που είχε καρφώθηκε πάνω στο μαχαίρι.
14: Από το βιντεοληπτικό υλικό ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Σύμφωνα με τις καταθέσεις συγκατηγορούμενών του, ο 17χρονος ήταν εκείνος που μαχαίρωσε το 15χρονο στο στήθος.
17: Ο δράστης τράβηξε το μαχαίρι και χτύπησε το θύμα στο στήθος.
14: Ίσως το 15χρονο ταυτοποιήθηκε αρχικά μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς ήταν γνώριμος των αρχών. Στις 12 Ιουνίου του 2026 είχε συλληφθεί σε τυχαίο έλεγχο, έχοντας στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι και στο αυτοκίνητο που επέβαινε είχε βρεθεί και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος. Ενώ το Φεβρουάριο του 2025 είχε βρεθεί ξανά με σιδηρογροθιά και είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού.
18: Ήταν συγκεντρωμένα τα παιδιά γύρω στα 15 άτομα στο ποτάμι. Τσακωνόντουσαν, σπρωχνόντουσαν.
19: Το μαχαίρι που εντοπίστηκε το βράδυ της δολοφονίας από τους αστυνομικούς που κλήθηκαν για το αιματηρό περιστατικό εξετάζεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για το αν πρόκειται για το μαχαίρι του Φωνικού.
14: Οι αρχές εξετάζουν τυχόν σύνδεση με άλλη συμπλοκή που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή, όπου είχε τραυματιστεί ένας 16χρονος. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν την πιθανότητα να είχε δοθεί κάποιο ραντεβού.
20: Τη στιγμή που αναφέρεται από την πλευρά των κατηγορούμενων μια συγκεκριμένη εκδοχή, ότι δηλαδή κινήθηκαν κάποια άτομα σε αυτή την περιοχή για να βρουν ένα συγκεκριμένο άτομο και μάλιστα με οπαδικά κίνητρα, είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε και την αθλητική νομοθεσία.
14: Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν 10 άτομα τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ εκφράζουν φόβους για αντίπεινα και νέα συμπλοκή στην περιοχή.
3: Σοκαριστική ήταν η απολογία της μητέρας του τρίχρονου Άγγελου που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηράκλειο και την Φανή Καλαθάκη. Φανή, η 27χρονη μητέρα ζήτησε συγγνώμη για το θάνατο του παιδιού της.
21: Ζήτησε συγγνώμη που δεν έφυγε νωρίτερα για την ακρίβεια, γι' αυτό ζήτησε συγγνώμη η Απόστολε. Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην κακοποίησή του. Είπε ότι ήταν μια καλή μαμά, λάτρευε το γιο της, επέριψε όλες τις ευθύνες στον 44χρονο πρώην σύντροφό της, τον οποίο όπως είπε είχε δει 2 φορές να χτυπάει το παιδί, αλλά φοβόταν να αναφέρει κάτι στην αστυνομία ή να πάει στο νοσοκομείο. Περιέγραψε ένα σκηνικό σχεδόν εγκλισμού και απόλυτου περιορισμού μέσα στο ίδιο της το σπίτι, με μεγάλη οικονομική ανέχεια. Ισχυρίστηκε δηλαδή ότι ζούσε υπό το φόβο και υπό τον έλεγχο του πρώην συντρόφου της. Για την ημέρα του περιστατικού είπε ότι είχε βγει έξω για να πάει να πάρει καφέ όπως της είχε ζητήσει ο 44χρονος και επιστρέφοντας βρήκε το παιδί της ανέστητο και με τα μάτια γυρισμένα. Τότε ο 44χρονος της είπε ότι είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι. Ο άλλος κατηγορούμενος Απόστολος, ο 44χρονος, δεν ήταν για πολλωστή φορά στο δικαστήριο επικαλούμενος λόγους υγείας. Όμως απολογήθηκε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος είπε ότι θεωρεί ότι είναι υπεύθυνη η μαμά για αυτή την κατάσταση, αλλά ότι δεν την είχε δει ποτέ να χτυπάει το παιδί της. Τώρα, κατέθεσε και ένας καθηγητής ψυχιατρικής από το ΕΚΠΑ, ο οποίος είπε ότι μιλάμε για ένα άτομο, για την 27χρονη, με νοητική υστέρηση, η οποία άλλωστε δήλωσε και στην έδρα ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι έχει πεθάνει το παιδί της, δεν μπορεί να το κατανοήσει επαρκώς.
3: Σε ευχαριστούμε, Φανή. Αποκαλυπτική είναι η διάλογη και οι συνομιλίες που έκαψαν το κύκλωμα ναρκωτικών της Μυκόνου. Το κύκλωμα με τους οδηγούς VIP Van είχε τεθεί υπό έρευνα τουλάχιστον τους τελευταίους 2 με 3 μήνες, που είχε διαπιστωθεί η δράση του και υπό στενή παρακολούθηση, ενώ είχαν αρθεί τηλεφωνικά απόρριτα και είχαν καταγραφεί οι συνομιλίες τους.
0: Ως βιτρίνα και κάλυψη χρησιμοποιούσαν επιχείρηση τουριστικών VIP Van για τη μεταφορά τουριστών Ελλήνων και αλλοδαπών και μάλιστα μέσω των Van έκαναν τη μεταφορά την άγρα πελατών και τη διακίνηση των ναρκωτικών στο νησί. Από τη δίωξη συνελήφθησαν 6 άτομα, ο Αλβανός αρχηγός και ιδιοκτήτης της εταιρείας Transfer, η Ρουμάνα σύζυγός του, 2 Έλληνες οδηγοί του, ένας ακόμη Έλληνας άμεσος συνεργός του αρχηγού, οδηγός και αυτός και μια Ελληνίδα στην Αθήνα, σύζυγος ενός εκ των συλληφθέντων οδηγών. Από τις κατοίκων έρευνες κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών όπως άνω των 2 κιλών κοκαίνης, 700 γραμμαρίων ροζ κοκαίνης και ταμίνης, 700 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και κατέργαστη κάναβη. Οι τιμές κυμαίνονταν από 120 έως 200 ευρώ το γραμμάριο κοκαίνης, από 170 έως 200 ευρώ το γραμμάριο ροζ κοκαίνης και υψηλές τιμές διατηρούσαν επίσης για κεταμίνη και μεθαμφεταμίνη. Το κύκλωμα είχε τεθεί υπό έρευνα και υπό στενή παρακολούθηση τουλάχιστον στους τελευταίους 3 μήνες, που είχε διαπιστωθεί η δράση του, ενώ είχαν έρθει τηλεφωνικά απόρριτα και είχαν καταγραφεί συνομιλίες τους.
16: Άκουσέ με, δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξι θέλει αυτός.
1: Έξι θέλει αυτός.
16: Έξτα.
1: Έχουμε.
0: Σε άλλη συνομιλία κάνουν λόγο για τις επιθυμίες που είχαν κάποιοι πελάτες τους.
22: Αυτοί τώρα θα θέλουν drugs και γυναίκες.
0: Στην ακόλουθη συνομιλία ουσιαστικά ομολογούν αθελά τους ότι είναι διακινητές.
22: Μου λέει άστο κάπου και σιγά μην ψάχνουν εγώ σπίτια να αφήσω κάτω. Τι θέλει, delivery?
1: Ναι.
22: Δηλαδή τι είμαστε, σκλάβοι είμαστε? Dealers είμαστε. Τι μας πέρασες?
1: Καμίλα, λέγε εσύ από το τηλέφωνο.
0: Ακολουθεί ακόμη μια συνομιλία με παραγγελίες πελατών, καθώς οι διακινητές ήταν πρόθυμοι να ικανοποιήσουν και εξωτικά γούστα.
1: Κάτσε να το στείλω κι αυτό και τώρα πάω, κάτι μου είπε. Να πάω να πάρω από το φαρμακείο ένα Viagra, κατοστάρι να το πάω. Θα μου πληρώσει και το Viagra και θα μου δώσει και λεφτά.
0: Μέχρι στιγμής από τις πωλήσεις των ποσοτήτων ναρκωτικών που κατασχέθηκαν και τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή τους, υπολογίζονται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.
3: Πάμε στον Ευελπίδο και στην Ανά Νικολάου για όλες τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με την δίκη των αγροτών από την Κρήτη που κατηγορούνται για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΠΚΠ. Άννα, έχουμε απόφαση? Έχουμε ένα μικρό τεχνικό. Σε ακούμε τώρα, Άννα, αν μπορείς να ξεκινήσεις από την αρχή.
23: Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 1.000 ευρώ για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά ως βοσκότουπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Σε δόλιο του κατηγορουμένου είχαν καθίσει 58 άτομα, μία γυναίκα παραγωγός. Κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, καθώς επέστρεψε εντόπως το χρηματικό ποσό που είχε εισπράξει, υπολογίζεται περί τα 30.000 ευρώ, αφού ότι οι καταδικαστές δεν παρέστησαν σήμερα στο δικαστήριο, προσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν και να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Ιουλίου, όπου θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλλει στους καταδικαστές.
3: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη Νέα Σμύρνη επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής, ενώ βρέθηκε και στον αθλητικό όμιλο Μήλων, όπου φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά. Για διαφάνεια και διαφθορά κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ επιθετική τακτική απέναντι στην κυβέρνηση υιοθετούν και τα υπόλοιπα κόμματα.
24: Νέο κύκλο περιοδιών ανοίγει ο Πρωθυπουργός, επιδιώκοντας την άμεση επαφή με τους πολίτες και υιοθετώντας μια στρατηγική που επικεντρώνεται σε επικοινωνία μεταρρυθμίσεων του 2023-2027 και ανάδειξη βασικών πτυχών του κοινωνικού προγράμματος 2027-2030.
25: Και το ξέρεις ότι του χρόνου ψηφίζεις, ε?
26: Το ξέρω.
25: Έτσι, μπράβο. Γεια σας, ευχαριστούμε. Όποιος είναι γεννημένο το 10 ψηφίζει 27.
24: Από τη Νέα Σμύρνη, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα συστράτευσης και εγρήγορσης.
27: Εμείς δεν έχει καλοκαίρι για μας, εμείς τρέχουμε νόμο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες. Έτσι, ναι. Σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε.
28: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελλο
29: η Γαλλία.
30: Ναι.
24: Νωρίτερα βρέθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ιστορικού αθλητικού ομίλου Νέας Μύρνης Ομίλων και συναντήθηκε με τα μέλη του πολιτιστικού ομίλου Φίλων Τάβλη και σε πιο χαλαρή διάθεση έπαιξε μια παρτίδα.
27: Εξάδες έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
2: Θα τις φέρεις, θα τις φέρεις.
24: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή ανεβάζοντας τους τόνους εναντί της κυβέρνησης και βάζοντας διλήμματα εν όψη κάλπης.
4: Ο ελληνικός λαός έχει δύο επιλογές. Από τη μία είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που μεταφράζεται με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, που παράγει διαφθορά, ατιμωρησία, και από την άλλη μια άλλη αντίληψη που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση. Να εμπιστευτούμε τις τοπικές κοινωνίες. Να έχουμε ισχυρό κράτος δικαίου.
24: Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η εσωκομματική κρίση για το αν υπάρχουν ή όχι δυνατότητες με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάρουν τη ζωή μας. Αυτό ήταν το μήνυμα, το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής ενός πολύ ισχυρού ρεύματος, το οποίο μεδοσιώθηκε και σε κόμμα.
24: Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος εστίασε στα εργασιακά, με βολές κατά των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα.
6: Φέρουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα που έβαλαν το χέρι τους για τους αντεργατικούς νόμους, για να γίνει λάστιχο ο εργάσιμος χρόνος. Όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, όλα τα κόμματα, παλιά και δήθεν νέα.
9: Οι ιδεοληψίες του παρελθόντος, δεξιά και αριστερά, βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Ζω στον 21ο αιώνα. Εδώ το δίπολο είναι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά.
10: Υπάρχει μια κυβέρνηση εξαιρετικά φοβισμένη, είναι απερχόμενη, θεωρεί ότι ο τρόπος για να μεταβεί στο επόμενο βήμα είναι να εξοντώσει τους πιο ενοχλητικούς πολιτικούς της αντιπάλους.
24: Έχουμε απέναντί μας ένα βολεμένο κατεστημένο, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελλάς, τονίζοντας την ανάγκη για αλλαγή πολιτικής.
11: Ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα.
24: Οι πολιτικοί αρχηγοί ανεβάζουν ρυθμούς με περιοδίες και εκδηλώσεις.
12: Στον ΣΥΡΙΖΑ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία συλλογής υπογραφών για σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής εντός 15 ημερών, όπως ζήτησαν στη χτεσινή θελώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας Παπάς, Πολάκης και Δούρου. Βλέπουμε ήδη τον Γιάννη Φασουλά. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη. Ποιο είναι το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν μετά και τις δηλώσεις Τσίπρα ότι η Ελλάς δεν συνεργάζεται με κομματικά σχήματα?
26: Εντονώνοντας προβληματισμός, χρησιμοποιεί υπερθετικό βαθμό και αμηχανία. Στελέχη κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, έλεγαν Απόστολε ότι οι δηλώσεις Τσίπρα δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο.
12: Θα αλλάξει η γραμμή Κουμουνδούρου σε σχέση με την απόφαση της Δεξιουνίου που έχει αποφασίσει, δηλαδή δίπλα και όχι απέναντι στον Τσίπρα?
26: Ενώ μετά την 6η Ιουνίου και την γνωστή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα υπήρχαν καθαρά μηνύματα για μη αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τώρα τα κεντρικά στελέχη της Κουμουνδούρου κινούνται σε διαφορετικό μήκος κύματος και διαμηνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη. Διαφωνούν με τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και συνεχίζουν την δραστηριότητά τους ως κομματικός οργανισμός.
12: Η ισοκομματική αντιπολίτευση, Γιάννη, πώς κινείται, τι ζητάει, τι έχει πετύχει, ας πούμε, μέχρι σήμερα?
26: Το βασικό το οποίο ζητάει είναι η επικαιροποίηση της απόφασης της 6ης του Ιούνιου. Έχουν συγκεντρώσει, όπως μας λένε, τον απαραίτητο αριθμό των υπογραφών, 70 τον αριθμό, προκειμένου να τις καταθέσουν ακόμα και σήμερα, έλεγαν οι πληροφορίες, για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή το επόμενο 15ήμερο. Και σε ένα κείμενο το οποίο διακινούν δύο πληροφορίες του Ιούνιου, έχουν συγκεντρώσει, όπως μας λένε, τον απαραίτητο αριθμό των υπογραφών, 70 τον αριθμό, προκειμένου να τις καταθέσουν ακόμα και σήμερα, έλεγαν οι πληροφορίες, για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή το επόμενο.

0: αξιολογούμαστε ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε οριακές στιγμές, Απόστολε.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έτοιμη για το μεγάλο άλμα στις τεχνολογίες του διαστήματος είναι η Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός μετά την σύσκεψη για τον σχεδιασμό της ιστορικής πρώτης αποστολής Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η αποστολή θα υλοποιηθεί την επόμενη διετία στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ως ορίζοντα το 2035.
2: Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά διάρκεια σύσκεψης στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός. Υποψήφιος αστροναύτης για την αποστολή είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
3: Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα. Θα ήθελα από τον Αδριανό πραγματικά που θα επομιστεί αυτή την βαριά ευθύνη να μεταφέρει κυρίως στα σχολεία, στα νέα παιδιά, γιατί το διάστημα είναι σημαντικό και να δράσει ως ένας καταλύτης έμπνευσης.
4: Τα συναισθήματα είναι η χαρά, η τιμή και η ευθύνη. Όταν αναγνωρίσουμε τη σωστή αποστολή, αυτό να γίνει μεγιστοποιώντας τα ωφέλη που θα έχει για τη χώρα μας.
2: Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο για τις νέες τεχνολογίες.
3: Βλέπω στην τεχνολογία και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα.
5: Για δεκαετίες η Ελλάδα παρακολουθούσε αυτή τη τροχιά μέσα από ξένα μάτια.
2: Παράλληλα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Ελλάς Space 2, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το πρώτο διαστημικό πρόγραμμα για τα σχολεία, για την κατασκευή έως 8 μικροδορυφόρων.
6: Βασικός στόχος του είναι να ενισχύσει την πολιτική προστασία στις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, τη θαλάσσια επιτήρηση και το έργο του λιμενικού, τη γεωργία ακριβίας για τους αγρότες μας δίπλα από την ΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Συνολικά τα έργα του ψηφιακού χαρακτήρα έχουν προϋπολογισμό 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
5: Το Νοέμβριο του 2025, οι δύο πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι ραντάρ τέθηκαν σε τροχιά.
2: Με την πρώτη ελληνική αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ως ορίζοντα το 2035.
1: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα. Υποδοκιμασία παραμένει η Γαλλία. Τα νοσοκομεία σφιχτιούν ενώ απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Τα όρια της και η Βρετανία με τους 36,9 βαθμούς Κελσίου να αποτελούν νέο ρεκόρ για Ιούνιο. Τους 40 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία στην Γερμανία.
8: Καμίνη παραμένει η Γαλλία που ξύπνησε για 7η μέρα σε συνθήκες καύσωνα παρά τη μικρή ανάσα δροσιάς που έφεραν λίγες σταγόνες βροχής.
9: Non, c'est vrai que le matin c'est très dur. Très dur, il fait très chaud. Et puis, si tu te désaltères pas, et ben, à un moment donné, tu peux faire de l'insolation.
8: Μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ των τελευταίων ημερών, το σύστημα υγείας δοκιμάζεται. Οι προσελεύσεις στα επίγοντα καταγράφουν δραματική άνοδο, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τα περιστατικά θερμικής εξάντλησης, αφυδάτωσης και αναπνευστικών προβλημάτων, κυρίως σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Οι αρχές προχωρούν σε έκτακτα μέτρα, απαγορεύοντας το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από τις 6 ώρα το απόγευμα. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, επαρκή ενυδάτωση και περιορισμό των μετακινήσεων τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.
10: Évidemment, la mortalité est en hausse. Donc, je le redis, hein, des mesures d'urgence sont nécessaires pour se protéger, pour s'hydrater et pour surtout ne pas croire qu'on est invulnérable.
8: Νέο ρεκόρ έσπασε ο υδράγυρος το τελευταίο 24 ώρο στη Βρετανία, αγγίζοντας τους 36,7 βαθμούς Κελσίου στις νοτιοδυτικές περιοχές. Για την υψηλότερη θερμοκρασία το μήνα Ιούνιο από το 1976 κάνουν λόγο οι αρχές, εκδίδοντας πρώτη φορά για τρίτη συνεχή μέρα προειδοποίηση για καύσωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας.
11: There's no real way to deal with it other than just a cold shower. That's the only way I've been able to deal with it. So, you know, like, yeah, the weather's, yeah, very hot though. Yeah, I'm not used to this.
8: Στη Γερμανία, όπου περιμένουν θερμοκρασίες άνω του 40 βαθμών Κελσίου τις επόμενες μέρες, οι πολίτες αναζητούν επιγνωσμένα τρόπους δροσιάς. Οι αρχές προειδοποιούν για τους σοβαρούς κινδύνους της κολύμβησης στους ποταμούς, καθώς αυξάνονται οι πνιγμοί.

0: Der da ganz ruhig fließt, das sieht ungefährlich aus. Aber wenn Sie einmal in dieser Strömung drin sind, vor allem am Ende der Buhnen, sind Strudel, die einen hinunterreißen.
1: Συντέλη, aktivistές της Greenpeace, in συνεργασία με συνδικάτα, έδωσαν δημοσιότητα βίντεο που, όπως ισχυρίζονται, καταγράφηκε στη Ρώμη και δείχνει διανομής και εργαζόμενους εκδομές να δουλεύουν σε συνθήκες ακραία ζέστης. Το υλικό τραβήχτηκε η μέρα που η πόλη είχε τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Θερμικές κάμερες στο βίντεο καταγράφουν θερμοκρασίες σε εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου. Με τουλάχιστον 101 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ψήνονται τις τελευταίες ημέρες θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν με νέα τους μελέτη ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την πρωτοφανή ζέστη στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.
2: This analysis has found something that is not particularly surprising, which is that global warming has really increased the intensity of the heat wave that we are currently experiencing. And actually, Europe is one of the regions of the world that is warming fastest. Faster than any other land mass on the planet, apart from the Arctic.
1: Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή τη στιγμή χειρότερη θερμική καταπώνηση της ιστορίας τους.
3: Στον Χρυσόστομο Λουκά, καθώς στην Κίνα διθέσει ο αεροσκάφος προσέκρουσε στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου με αποτέλεσμα να διαλυθεί και να πέσει το έδαφος. Το ύψος του ουρανοξύστη Χρυσόστομο ξεπερνά τα 500 μέτρα.
4: Είναι ο υψηλότερος στο Πεκίνο. Θα δούμε τώρα και στα πλάνα μας. Το μικρό αεροσκάφος έπεσε πάνω στον πολύ ψηλό ουρανοξύστη. Βλέπουμε ότι κομμάτια του πέφτουν στο έδαφος από ύψος πάνω των 500 μέτρων. Τύπου ορόρα κινέζικης κατασκευής το αεροσκάφος. Διαλύθηκε από την πρόσκρουση. Τα συντρίμια έπεσαν στο έδαφος. Μικρή φωτιά σημειώθηκε στο σημείο που έχουν πέσει τα συντρίμια του αεροσκάφους. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές, Απόστολε, για τραυματίες. Όχι κάτι επίσημο από τις κινέζικες αρχές. Ο ουρανοξύστης, ο Citic Tower, έχει 108 ορόφους, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Mm-hmm. Η αστυνομία έχει κλείσει τους γύρω δρόμους στην περιοχή, στο εμπορικό κέντρο του Πεκίνου. Οι πληροφορίες λένε ότι το αεροσκάφος είχε μόνο τον πιλότο επιβαίνοντα. Είχε απογειωθεί μισή ώρα νωρίτερα από το συμβάν. Επιχειρούσε να στρίψει ο πιλότος το αεροπλάνο για να προσγειωθεί. Φαίνεται πως βγήκε εκτός πορείας πτήσης για άγνωστο λόγο. Δεν υπήρχε επαφή με τον πιλότο mm-hmm. και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια αυτού του ατυχήματος.
3: Σε ευχαριστούμε, Χρυσόστομο. Το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών διαθέτει η Ελλάδα. Η λειτουργία του προσφέρει ένα εργαλείο το οποίο ενισχύει την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών και εκθιάζεται από τον διεθνή τύπο.
5: Τον Μάιο, 4 δορυφόροι μικρότεροι από μία χειραποσκευή εκτοξεύτηκαν από τη SpaceX στην Καλιφόρνια για λογαριασμό της Ελλάδας. Με την κίνηση αυτή, η χώρα μας έγινε η πρώτη παγκοσμίως που επενδύει σε διαστημική τεχνολογία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Όπως φαίνεται και στο αφιέρωμα του Associated Press, λειτουργούν σε τροχιά γύρω από τη γη, σαρώνουν το ελληνικό έδαφος και μετρούν τη θερμοκρασία κάθε περιοχής με σκοπό να εντοπίσουν θερμικές ανομαλίες.
6: We use these photos, we send them to our AI models, they analyze them down to a 4x4 meters analysis. Then based on that and based on the information the AI models have, they can detect if it's a fire or not.
5: Έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν τις πυρκαγιές πριν εξαπλωθούν όταν η έκτασή τους φτάνει μόλις τα 4 μέτρα σε μήκος. Ενώ οι παραδοσιακοί δορυφόροι τις διακρίνουν όταν πια παίρνουν το μέγεθος ενός μεγάλου κρουαζιερόπλοιου.
7: If we have this information about the fire peak, the intensity of the fire, we can prioritize.
5: Όταν αυτό προκύπτει, στέλνουν την πληροφορία απευθείας στην πολιτική προστασία που αναλύεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε φωτιά, οι μικροδορυφόροι μπορούν να υπολογίσουν με ακρίβεια τοποθεσία, μέγεθος αλλά και την ένταση.
8: Μια πυρκαγιά σε ένα αστικό τοπίο είναι εύκολα ανιχνεύσιμη από κάποιον κάτοικο, θα δει τον καπνό, θα ειδοποιήσει. Μια πυρκαγιά όμως σε έναν εθνικό δρυμό ή σε ένα απομακρυσμένο σημείο μπορεί να εντοπιστεί πολύ πιο γρήγορα από έναν τέτοιο δορυφόρο. Δορυφόρο ο οποίος με θερμικές κάμερες μπορεί να εντοπίσει αυτά τα θερμικά spots.
5: Η Ελλάδα συνεργάζεται με τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες, συνδυάζοντας από τη μία θερμικούς δορυφόρους και από την άλλη ραντάρ που μπορούν να έχουν εικόνα μέσα από σύννεφα και πυκνούς καπνούς. Έτσι είναι η μοναδική χώρα παγκοσμίως που εντάσσει την τεχνολογία του διαστήματος στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Το κόστος ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο θα προσθεθούν επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού.
3: Όλα ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά ληστείων σε βάρος επιβατών του μετρό. Οι δράστες με θράσος αποσπούν τη μαλφή αλλά και πορτοφόλια από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αποβάθρες και σειρμούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία και ανασφάλεια. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤ News.
9: Ώρα 10 και 10 το βράδυ στο σταθμό της Νερατζιώτισσας. Τέσσερις άνδρες, ανάμεσά τους ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, επιτίθεται σε δίδυμα αδέλφια ηλικίας μόλις 18 ετών. Στο βίντεο του κουμέντου που εξασφάλισε το Earth News, βλέπουμε τους τέσσερις δράστες να κάνουν χρήση βίας και να αρπάζουν ένα χρυσό σταυρό με χρυσή αλυσίδα από τον έναν, ενώ λίγο αργότερα αποσπούν ένα μεταλλικό σταυρό με την αλυσίδα του από τον αδελφό του. Αμέσως μετά οι δράστες κατέγραψαν σε βίντεο το ένα από τα θύματα, εξαναγκάζοντάς του να αναφέρει στην κάμερα του κινητού ότι τους παρακαλάει να του επιστρέψουν πίσω το σταυρό του, κάτι που φυσικά δεν έκαναν.
10: Έβγαινα στο σταθμό της Ομόνιας και ένας ήταν μπροστά μου και με κράταγε να μην βγω και ένας άλλος μου έπαιρνε το πορτοφόλι.
9: Στο πρώτο πεντάμινο του 2026, οι αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη έχουν προχωρήσει σε 40 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκ των οποίων οι μισές αφορούν σε αφαίρεση αλυσίδων από τα θύματα.
11: Ήταν δύο γυναίκες και ένας άντρας με ένα μόνο. Και ήταν εδώ. Οι γυναίκες είχαν πάει εδώ στο μετρό, πήγαιναν, περνάνε, τα φέρνουν αυτό και εξαφανιζόταν.
12: Φώναζε η κοπέλα το πορτοφόλι μου. Εν τρεις-τέσσερις έδινε ένα στον άλλο να φύγανε.
9: Το επόμενο μεσημέρι, ο ένας από τους νεαρούς εντοπίζεται κοντά στη στάση τραμ του Καλαμακίου. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, συλλαμβάνεται από αστυνομικούς του σχεδίου Αριάδνη, ενώ λίγες ώρες αργότερα συλλαμβάνονται και οι τρεις συνεργοί του στην Καλυθέα. Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Οι δράστες έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα.
3: Η πρώτη φάση του Μουντιάλ ολοκληρώνεται με έντονα συναισθήματα, πανηγυρισμούς και απογοητεύσεις. Ολλανδοί μετέτρεψαν σε πορτοκαλί ποτάμι τους δρόμους του Κάνσας, ενώ Σουηδοί και Ιάπωνες ήταν αμφότεροι χαρούμενοι με τα μεταξύ τους ισοπαλία. Στο Εκουαδόρ ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για την νίκη επί της Γερμανίας, ενώ με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση οι Τούρκοι.
13: Οι δρόμοι του Kansas City βάφτηκαν πορτοκαλί από τους χιλιάδες Ολλανδούς στην πορεία τους προς το στάδιο της πόλης. Το διόρροφο ουράνιο λεωφορείο που έχει κλέψει την παράσταση από την αρχή του τουρνουά οδηγεί τους οπαδούς προς το γήπεδο.
14: Everybody's there, good time, good vibes, having a great time, couple beers, you know, just having fun.
13: Η χαρακτηριστική χορευτική κίνηση των Ολλανδών οπαδών οι Links Recht να πηδούν αγκαλιασμένοι αριστερά και δεξιά προκαλεί ενθουσιασμό. Σουηδοί οπαδοί ντυμένοι Vikings ηρέουν στο στάδιο Arlington στο Τέξας για τον κρίσιμο αγώνα έναντι της Ιαπωνίας. Ο αγώνας ήρθε ισοπαλία και οι Ιάπωνες το γιόρτασαν με την ψυχή τους. Την διασταύρωση της Σιμπούγια στο Τόκιο κατέκλυσαν για ακόμη μία φορά οι οπαδοί των Samurai Blue μετά την πρόκριση των δύο ομάδων στα νοκάουτ παιχνίδια. Στο κέντρο του Κίτο έξω οι πανηγυρισμοί ξεσπούν μετά την ανέλπιστη νίκη του σημερινού επί της Γερμανίας. Ωστόσο, η απογοήτευση των Γερμανών οπαδών στο Βερολίνο ήταν εμφανής. Έξαλλοι ήταν πανηγυρισμοί και στην πόλη Αμπίτζαν της ακτής του Ελεφαντοστού για την νίκη της εθνικής τους ομάδας.
15: On a une belle équipe et la suite est vraiment prometteuse. Je crois qu'on ira loin.
13: Τούρκοι οπαδοί πανηγυρίζουν στο Λος Άντζελες την νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών παρά τον αποκλεισμό τους.
16: Excited. I mean, this is the first game we actually scored and it was a win at the end.
13: Ο Μπρατ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον ήταν ανάμεσα στους αστέρες που παρακολούθησαν με αγωνία τον αγώνα.
3: Για τον κόπο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μέχρι να καταφέρουν να περάσουν στη σχολή που επιθυμούσαν, μιλούν οι μαθητές που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες. Οι πρώτοι των πρώτων που κατάφεραν να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο τους, μίλησαν στο Earth News για τον όνειρά τους.
17: Τους σκόπους τους να δικαιώνονται ήταν χιλιάδες υποψήφοι που πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανάμεσά τους ανήκουν και αυτοί που άγγιξαν το απόλυτο άριστα. Στην κορυφή του βάθρου, η επίδοση της Ιωάννας Παπακώστα από τη Λάρισα κόβει την ανάσα. 19.780 μόρια. Σχεδόν απόλυτο 20 σε όλα τα μαθήματα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος στο Εγγυησμέλον, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Οι Δήμοι υποδέχτηκαν με ικανοποίηση την εξέλιξη, καθώς κάνουν λόγο για ένα πάγιο αίτημα που θα δώσει ανάσα στα ταμεία τους.
2: Ανοίγει ο δρόμος για την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.
3: Δεν υπάρχει κάποια αύξηση στα δημοτικά τέλη. Αυτό είναι ανταποδοτικό. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα πώς θα είναι αυτός ο τρόπος. Πρέπει λοιπόν να είναι ένας τρόπος που θα μπορούμε να εισπράττουμε τα δημοτικά τέλη και να μην χρειαστεί κάτι άλλο.
4: Καλό είναι να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Καλό είναι να δούμε ποιοι θέλουν να το εφαρμόσουν. Αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετή συζήτηση, αρκετή οργάνωση διαφορετική, παραπάνω προσωπικό. Ενδεχομένως και συνεργασίες με εξωτερικές εταιρείες που θα μας βοηθήσουν στην δίσπραξη. Όλα αυτά τα οποία δεν τα βλέπω και πάρα πολύ σίγουρα.
2: Θα βεβαιώνονται μία φορά το χρόνο μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού μητρώου ακινήτων και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν το συνολικό ποσό σε 12 μηνιαίες δόσεις.
5: Ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι απώλειες για τους Δήμους από τα ανίσπρακτα δημοτικά τέλη. Δεν λείπουν οι περιπτώσεις που οι καταναλωτές αλλάζουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για να αποφύγουν να πληρώσουν τα δημοτικά τέλη.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, στους μικρούς Δήμους που διαθέτουν εισπρακτικούς μηχανισμούς, η εισπράξη των δημοτικών τελών θα γίνεται μαζί με την καταβολή των λογαριασμών του νερού. Στους μεγάλους Δήμους, η καταβολή των δημοτικών τελών θα γίνεται απευθείας στα ταμεία των ΟΤΑ, ενώ σε περίπτωση μη πληρωμής, τότε θα βεβαιώνονται μέσω της εφορίας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπως οι κλήσεις. Την εξέλιξη αυτή προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.
6: Με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, είναι σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εσωτερικών, ψηφιακής διακυβέρνησης και εθνικής οικονομίας και οικονομικών, να μπορεί να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών, όχι πλέον μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ στο μέλλον, όταν θα είμαστε έτοιμοι, αλλά μέσω και άλλων τρόπων, όπως γίνονται αντίστοιχοι εισπράξεις φορολογίας.
2: Στόχος είναι το νέο σύστημα να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028.
1: Μέσα στην επόμενη πενταετία σχεδιάζει η κυβέρνηση της Ουγγαρίας να ολοκληρωθεί η ένταξη της χώρας στο ευρώ. Τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση τέθηκαν επιτάπητος μεταξύ άλλων σε συνάντηση του πρόεδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη, με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας στην Βουδαπέστη.
7: Τη στήριξη του Eurogroup στο στόχο που έχει θέσει η Ουγγαρία για ένταξη στην Ευρωζώνη ως το 2030 μετέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνάντηση που είχε με τον Ούγγρο πρωθυπουργό στη Βουδαπέστη.
8: So my message that I conveyed privately to the Prime Minister and to the Minister, but which I also convey publicly, is that we're here to support you. We know that at the end of the day, this is a sovereign decision taken by a sovereign government and the sovereign people, the Hungarian people.
7: Ο Πέτερ Μαγιάρ εξήρε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα μετά από δυσκολίες και μνημόνια αποτελεί πλέον παράδειγμα σταθερότητας, με το δημόσιο χρέος να μειώνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Απαντώντας σε ερώτηση του ΕΡΤ News, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα με σωστή προετοιμασία θα πετύχει τα κριτήρια για ένταξη στο ευρώ έως το 2030.
9: Consultatio ebben.
10: Have to have a social and a social negotiation involving the people, involving the experts, and to make a common decision. This is the credo of our political community and the basis.
7: Η Ουγγαρία έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποδέσμευση του συνόλου σχεδόν των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία είχαν παγώσει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Η Ουγγαρία έχει πρόσβαση σε ένα ποσό που ανέρχεται στα 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 10 δισεκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τη Βουδαπέστη για το ΕΡΤ News, Ραλού Αλεξοπούλου.
1: Κάνουμε μια μικρή διακοπή διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Αφιέρωμα Νίκος Κούνδουρος. Το ταξίδι στον κόσμο του Έλληνα δημιουργού ολοκληρώνεται το Σάββατο 27 Ιουνίου με δύο εμβληματικά ντοκιμαντέρ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Έλα!
2: Το 1971 υπήρχε η Κούντα. Όλο το χωριό δεν είχε που να ξεσπάσει και έβγαινε στο γήπεδο για να δει τη θύελα.
3: Μ' άφησε 6 μήνα το μέλι του, αντί να κάνουμε 15 μέρες, κάναμε 5 μέρες, γιατί Σάββατο παίζαμε μπάλα.
4: Ρε Ντέιβι, είσαι χασμός μωρέ! Hey! Δεν βλέπεις ρε!
5: Όλα είναι δικός μας, μην αγώνεσαι. Εδώ είναι μπροστά μας, είναι. Πάει πολύ καλά, πάει πολύ καλά, όλα είναι δικό μας.
6: Village United. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Πες το βράδυ, χαρί.
0: Ρίτα Αμπατζή. Όταν ακούμε τη Ρίτα Αμπατζή, βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ερμηνευτικό θησαυρό. Δεν μεγαλούργησε μόνο στο ρεμπέτικο, αλλά και στο δημοτικό τραγούδι.
8: Ήταν Σμυρνιά, οπότε το σμυρνιακό τραγούδι ήταν μέσα στη φλέβα της.
9: Η πολύ ιδιαίτερη φωνή της Ρίτας Αμπατζή την έκανε να πέσουν πάνω και να τη ζητούν να τραγουδήσει όλη η μεγάλη δημιουργή.
0: Οι κυρίες του ρεμπέτικου με την Ιρό Σαΐα. Απόψε στις 10 στο ΕΡΤ Κόσμος.
10: Πάνω από το 55% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
11: Ένα από τα προβλήματα του ενεργειακού μας μείγματος είναι ότι πλέον έχει καταλήξει μια ανισορροπία μεταξύ αιωλικών και φωτοβολταϊκών.
12: Η εκτίμηση είναι ότι το 26 θα έχουμε περίπου 1000 ώρες με μηδενικές τιμές. Αυτό σημαίνει κάποιοι επενδυτές δεν θα πληρωθούν.
13: Τα φωτοβολταϊκά και εν γέννη ΑΠΕ έχουν ανάγκη από αποθήκευση.
6: Εντός κάδρου, κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος. Η Ελλάδα αφηγείται. Μέσα από την τέχνη.
14: Ο Χέρτζοκ ανέβηκε πάνω στη σκηνή και του φίλησε τα παπούτσια.
6: Την επιστήμη, την τεχνολογία και την ιστορία.
15: Αποδεικνύοντας ότι μια εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να αλλάξει τον κόσμο.
6: Βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ.
16: Αυτό που έχει πετύχει είναι πολύ πιο ψηλό από το να γίνει άλλη μια παράσταση για την αναπηρία.
6: Γεμάτα εικόνες.
17: Ευτυχώς που βρέθηκα εδώ σε αυτόν τον τόπο.
6: Διαδρομές.
18: Πρέπει να ζήσω για να γυρίσω να βρω τα παιδιά μου.
6: Και εμπειρίες που ξεπερνούν τα σύνορα.
19: Μόνο στη θλίψη και στον πόνο ο άνθρωπος πλησιάζει τον συνάνθρωπό του.
6: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
20: Η σχέση μου με το τάγκο μπορεί να έχει ξεκινήσει με το που γεννήθηκα. Πολλές φορές λέμε δεν πειράζει αν δεν σου αρέσει το τάγκο, τώρα κάποια στιγμή θα σου αρέσει.
6: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο ΕΡΤ Κόσμος.
21: Αν είναι εύκολο να μου πείτε όλο αυτό το τεράστιο μηχάνημα τι κάνει, τι ακριβώς κάνει.
22: Εδώ είναι το καζάνι που ψήνει το σαββό.
21: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στην Κέρκυρα. Εδώ έχω σκοπό να μάθω το μυστικό της Παρασκευής αγνού σαπουνιού με παραδοσιακό τρόπο.
6: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Απόψε στις 8.30 στο ΕΡΤ Κόσμος.
23: Σκιές, ξεχασμένα πρόσωπα.
0: Η μεταπολεμική Ελλάδα ζωντανεύει στο ΕΡΤ Κόσμος.
24: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Table Springs.
1: Φωτιές, χορή, πάρτι και φαντάσματα. Ένα φεστιβάλ ανάμεσα σε σκοτάδι και φως. Ιστορία και μύθο. Καλώς ήρθατε στη μαγική Τρανσιλβανία.
0: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Ρευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ρευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Κάτι θα σου πω. Ξέρω που θα σε βρω.
2: Το παιδί δεν είναι δικό μου. Το βρήκα στα μάξι μου.
3: Και μία συγγνώμη ακόμα, γιατί δεν ξέρετε να φυλάτε.
4: Ο γάμος έπρεπε να έχει γίνει χτες.
2: Δεν θέλω να συζητήσω τίποτα τώρα.
4: Ποιος σου είπε ότι θα συζητήσουμε? Απλά σε ενημερώνω.
5: Βρήκες τίποτα?
4: Τίποτα.
5: Και τι κάνεις τόση ώρα?
2: Όταν έψαχνα με έπιασε η...
5: Τι σε έπιασε, παιδί μου?
3: Έτσι πρέπει να φυλάτε, κύριε Πάρη. Το καταλάβατε?
6: Θα πιάσεις τον πατέρα σου και θα του τα πεις όλα.
2: Είσαι τρελή, ρε. Θες να τον εκάσουμε?
7: Κορίτσια, συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά έχω μια ιδέα που νομίζω θα βοηθήσει. Γιατί δεν έρχεσαι να δουλέψεις εμένα?
3: Πώς περπατάνε όλες πάνω σε αυτά?
8: Όταν σου έλεγα να βάλεις ένα τακουνάκι, όχι. Εσύ μόνο αθλητικά ρούχα ήθελες. Πάρτε τώρα.
9: Το παλικάρι ρίχνει και με κανονικές σφαίρες ή μόνο με βεντούζες?
10: Αν δεν υπογράψεις τώρα αμέσως, θα σου λυθεί πολύ σύντομα η απορία.
9: Τι να υπογράψω?
10: Τη μεταγραφή σου.
11: Ορίστε. Ντροπή σου όμως, παπάς άνθρωπος, να κατηγορείς άδικα τη μανούλα.
12: Φέρ' τα εδώ αυτά, θα του τα δώσω ίδιος.
11: Πάρη.
13: Μαμά.
11: Σκέφτεσαι την τραβιάτα.
13: Θα ψάξεις.
0: This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 1520 in India Rock Ridge.
14: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: πίτσα από εκεί πέρα, με βγάλεις τρύπα από μέσα.
1: 8 ευρώ έδωσε.
2: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Ψέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
3: It's a step in me.

Γιάννης Πάριος, τι θέλεις να κάνω?

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapos Pellas. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pellas. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.
2: Κάθεις τι παίζει πραγματικά. Προσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Αν επαναφείς τι παίζει.
3: Πραγματικά.
2: Αν επαναφείς τι παίζει.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στα μάτια Κόκοτας, στο Ηλία, στο προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρονας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Gondo Beer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στο Greek's Taverna, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street στο Tapas Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της Γλυκερίας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

από τον οπαδό στο όργανο, από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Λάκης Αλεξάνδρου. Μιλές αντίο.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Και ο Βαλαντής μας ερμηνεύει το τραγούδι «Το κοριτσάκι μου».

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern τάπος πέρας, που ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τη Μέση Ανατολή. Ντέμι Χατζή, έχουμε ιστορική συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο. Υπεγράφει πριν από λίγο στη Ουάσιγκτον. Τι προβλέπει?
1: Πριν από λίγο, λοιπόν, υπεγράφει μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαν προηγηθεί 4 ημέρες διαπραγματεύσεων, σκληρών διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον και καταλήξαμε πριν από λίγο να έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας, αυτού του πλαισίου συμφωνίας. Πρόκειται λοιπόν για τριμερή συμφωνία Λιβάνου, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το Άξιος, προβλέπει ότι ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει τελικά τον έλεγχο των εδαφών του Λιβάνου στο νότο με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα χωρίς την παρουσία ενόπλων της Hezbollah. Αυτά πάντα σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος. Mm-hmm. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα οι λεπτομέρειες της συμφωνίας. Το Ισραήλ αναλαμβάνει, το Ισραήλ λοιπόν λέει ότι θα διατηρήσει τη ζώνη ασφαλείας μέχρι να αφοπλιστεί η Hezbollah. Τη ζώνη ασφαλείας που έχει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Hezbollah. Το πολύ σημαντικό, Ανδριάννα, είναι ότι η Hezbollah δεν έχει λάβει μέρος σε αυτές τις συνομιλίες και μένει να δούμε εάν θα δεχτεί αυτή τη συμφωνία που υπεγράφει πριν από λίγο στη Ουάσιγκτον.
0: Η οποία όμως είναι ιστορική. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μάχη με το χρόνο δίνουν διασώστες στη Βενεζουέλα για τρίτη μέρα μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Συγγενείς και θελοντές ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες, καθώς τα σωστικά συνεργεία και ο στρατός δεν είναι αρκετοί για όλη την επιχείρηση, αφού εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Κάμερες καταγράφουν διασώσεις ανθρώπων, με χιλιάδες να παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια και άλλους να ανασύρονται νεκροί.
2: Η ευτυχία των διασωστών και του πατέρα που το παίρνει στην αγκαλιά του δεν περιγράφεται. Το βρέφος ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια. Σε ένα άλλο σημείο του Καράκας, μια γυναίκα γέννησε ενώ ήταν εγκλωβισμένη. Μητέρα και μωρό είναι καλά στην υγεία τους. Στα ερείπια της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, η ζωή και ο θάνατος χωρίζονται από μια πολύ λεπτή κλωστή. Η ελπίδα και η απόγνωση κυριαρχούν. Το μικρό αγόρι βγήκε και αυτό ζωντανό. Ήταν παγιδευμένο για ώρες και είχε αντιληφθεί πλήρως τι του συνέβη. Μια άλλη μάνα όμως είναι απαρηγόρητη. Τα δυο της παιδιά 3 και 10 ετών μόλις έχουν ανασυρθεί νεκρά. Όσο περνούν οι ώρες, το δράμα κορυφώνεται στη Βενεζουέλα. Μαζί και η αγωνία των ανθρώπων που ψάχνουν τους δικούς τους. Κάθε λεπτό που περνάει είναι κρίσιμο. Μέρα νύχτα, ομάδες διάσωσης, ακόμη και πολίτες με γυμνά χέρια και φακούς, αναζητούν στα συντρίμμια εκατοντάδες παγιδευμένους.
3: Anoche, toda la familia levantamos piedras, rocas, porque no había un mecanismo, un gobierno que viniera a ayudarnos hasta la mañana que fue que llegaron.
4: ¿Y qué pasó con Chantal?
3: Chantal apareció ya, está viva.
2: Ωστόσο, οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι πολλές. Η μεγάλη έκθεση της καταστροφής, η έλλειψη σε βαρέα οχήματα και διασώστες, ενώ ο χρόνος τρέχει. Η διάσωση όμως ενός τετράχρονου αγοριού, μια μισή μέρα μετά τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, αναζωπηρώνει τις ελπίδες. Οι εικόνες από αέρος καταγράφουν το εύρος των ζημιών στη Λαγκουάιρα, το προάστιο στις ακτές της Καραϊβικής που επλήγει περισσότερο. Παρά την καταστροφή, εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, ανάμεσά τους πολλά νοσοκομεία, ανυπολόγιστος ακόμα και ο αριθμός των αστέγων. Κάθε μετανάστευση ζωντανού πολίτη από τα συντρίμια κάνει τον κόσμο να πανηγυρίζει και να κλαίει από χαρά. Ακόμα και όταν ανασύρονται ζωντανά τα αγαπημένα τους κατοικίδια. Για τους πληγωμένους Βενεζουελάνους, πολύ δημοσβοηθός στα σωστικά συνεργεία και ο τσουνάμι, ο ειδικός σκύλος, χάρη στον οποίο ανασύρθηκαν ζωντανοί, πολύ παγιδευμένοι.
0: Οι ξένες αποστολές δυσκολεύονται να φτάσουν στον τόπο των σεισμών, καθώς το αεροδρόμιο και οι υπόλοιπες υποδομές έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Όμως η εφαρμογή της Google, που έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά ότι σε 30 δευτερόλεπτα θα εκδηλωθεί μεγάλος σεισμός, έσωσε ζωές, αφού πολλοί πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως από τα κτίρια.
4: Κινητά ηχούν 30 δευτερόλεπτα πριν από τον φωνικό σεισμό, ειδοποιώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο. Το σύστημα ειδοποιήσεων σεισμού της Google μετέτρεψε τα κινητά Android σε μίνι σεισμογράφους, σώζοντας ζωές. Όμως η λίστα των νεκρών μεγαλώνει και χιλιάδες αγνοούνται κάτω από τα συντρίμια. Η κρατική βοήθεια δεν επαρκεί και τα τοπικά συνεργεία διάσωσης επιχειρούν κυρίως στην πρωτεύουσα. Στις υπόλοιπες περιοχές, εθελοντές βοηθούν όπως μπορούν.
5: Venezuelans are reeling from the physical destruction of their country and the lack of government coordination in the aftermath.
6: Relatives waiting for news about them. They say that they have not communication with them for so many hours. At this moment they are trying to rescue four young men in this building.
4: Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη Βενεζουέλα, όμως αδυνατούν να προσεγγίσουν τις πληγήσεις περιοχές, καθώς δεν μπορούν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Καράκας, που έχει υποστεί ζημιές, ενώ πολλοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι.
7: People are stuck, people are missing, people are hurt, people are buried in rubble. We have to find them and rescue them.
4: Από τη Χιλή, την Κολομβία, το Ελσαλβαδόρ, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες δείχνουν την αλληλεγγύη τους, όμως τα εσωτερικά προβλήματα της Βενεζουέλας δυσχεραίνουν το έργο των ειδικών ομάδων.
8: They had a tremendous earthquake, brought about massive in Caracas, but we're going to help them out.
4: Χιλιάδες οι άστεγοι και οι πόλεις ισοπεδωμένες. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό και δεκάδες περιοχές έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι. Ο μεγιστάνας Μάσκ ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Starlink για την αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών.
5: Many survivors are left on the street with nowhere to go, creating an urgent need for humanitarian aid and shelter. The U.S. has temporarily lifted some of its sanctions on Venezuela to allow for that humanitarian aid.
4: Χωρίς κρατική μέριμνα, απλοί πολίτες πέμπουν να βοηθήσουν από το υστέρημά τους.
6: In the middle of this chaotic situation, we can feel the solidarity of the people. People who come here to bring with them medicines, food, water.
4: Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες από δορυφόρο που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Εικόνες αποκάλυψης σε μια χώρα με ρημαγμένη οικονομία, όπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας πριν από το διπλό φωνικό πλήγμα του Εγκέλαδου. Και τώρα η βοήθεια είναι πιο αναγκαία από ποτέ.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το κινητό και η εφαρμογή της Google ουσιαστικά λειτουργήσαν και ως ένας μίνι σεισμογράφος.
9: Μαζί με την Κατερίνα Χρυστοφιλίου θα δούμε τώρα ποια είναι αυτή η εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά Android, αλλά οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, Κατερίνα. Μπορεί το κινητό μας τηλέφωνο να γίνει ένας μίνι σεισμογράφος και να προειδοποιήσει κάποια δευτερόλεπτα νωρίτερα?
10: Κατά πώς φαίνεται, μπορεί να γίνει. Η τεχνολογία το κατάφερε και αυτό και βλέπουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα πούμε ότι δημοσιεύτηκε 17 Ιουλίου του 2025 στο επιστημονικό περιοδικό Nature από μια πολυάριθμη ομάδα ερευνητών. Τι βλέπουμε εδώ? Κάθε κύκλος είναι ένα σεισμός. Ανάλογα το χρώμα υποδηλώνει το βάθος του σεισμού. Mm-hmm. Το μέγεθος του κύκλου υποδηλώνει την ένταση του σεισμού. Η έρευνα έγινε για 3 χρόνια, από το 2021 έως το 2024, οπότε θεωρούμε ότι έχουν εξαχθεί μάλλον ασφαλείς συμπεράσματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Να πούμε πρώτα ότι εφαρμόστηκε σε 98 χώρες αυτά τα 3 χρόνια. Έστειλε δεκαπλάσια μηνύματα σε σχέση με άλλα συστήματα.
9: Βλέπω και τους κύκλους στη δική μας περιοχή, Ελλάδα και Βαλκάνια, Σουηδία και Τουρκία, ότι έχει αρκετές.
10: Προειδοποίησε εγκαίρως
9: 2,5 δισεκατομμύρια πολίτες.
10: Έστειλε 1.200 διαφορετικά αλέρτς. Προειδοποίησε για 312 κατά μέσο όρο σεισμούς ανά μήνα. Mm-hmm. Και η προειδοποίηση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ερχόταν 5 με 30 δευτερόλεπτα πριν το σεισμό. Και θα ακούσουμε πώς την αντιλαμβάνονται.
9: Να ακούσουμε.
10: πολλοί μπορεί να το έχουν στα κινητά τους, αν έχουν κινητά Android, και μπορεί να τον, να τον έχουν αγνοήσει αυτόν τον ήχο. Αυτός ο ήχος σημαίνει ότι γίνεται σεισμός.
9: Δεν είναι λοιπόν κάποιο ξυπνητήρι, είναι σεισμός. Μπορεί να μας εξηγήσεις πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σύστημα.
10: Πάμε να δούμε. Όταν γίνεται σεισμός, λοιπόν, αρχικά απελευθερώνεται ένα πρώτο σεισμικό κύμα, το οποίο δεν είναι καταστροφικό, είναι όμως ταχύ. Αυτό εντοπίζεται από τα κινητά, τα οποία έχουν αυτούς τους αισθητήρες που λέγονται.
9: Εντοπίζεται από έναν αισθητήρα προφανώς, το οποίο δίνει σήμα στα κινητά ολονών μας.
10: Όχι,
9: δεν είναι από το κινητό.
10: Τα κινητά έχουν αισθητήρες που εντοπίζουν τις κινήσεις της γης. Αυτοί λέγονται επιταχυνσιόμετρα. Συγγνώμη,
9: η δύσκολη λέξη, αντιληπτό.
10: Ναι, επιταχυνσιόμετρα.
11: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήσης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
12: Το φόβο που αισθάνονται και έχει γίνει πλέον ο μόνιμος σύντροφός τους.
13: Φοβηθήκαμε.
14: Δεν ήταν
13: το σαν το πρώτα, αλλά το σπίτι που είμαστε κουνιέται.
15: Έχουν γίνει παραπάνω από 20 σεισμούς, πιο λιγότερος, αλλά δεν έχει τελειώσει.
12: Όσο περνούν οι μέρες, οι ζημιές γίνονται όλο και πιο ορατές. Πολυόροφα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές καθυζήσεις. Τα σανσέρ είναι εκτός λειτουργίας και οι ένικοι ανεβαίνουν με τα πόδια ανάμεσα σε σπασμένους σωλήνες και γκρεμισμένους τοίχους.
13: Μπήκα στο σπίτι μου και αισθανόμουν ότι ήμουν πάνω στο βαπόρι. Κουνιότανε. Φόβο έχουμε. Φοβόμαστε. Όλα τα σπίτια έχουν ζημιές, έχουν σπάσει σωλήνες, ντουβάρια. Οι σοβάδες έχουν πέσει, τρέχουν τα νερά στις σκάλες. Ακόμα υπάρχουν στα συντρίμια άτομα.
16: Ναι, και αυτές τις ζημίες που τη βλέπουμε εδώ, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, θα το δείτε εσείς στα γένια.
12: Συγκινητικές είναι οι προσπάθειες των ίδιων των πολιτών που με μοναδικό όπλο, την αλληλεγγύη, τα χέρια τους και το φως από τα κινητά τους τηλέφωνα, ψάχνουν για επιζώντες.
16: Η Βενεζουέλα δεν έχει ούτε πυροσβέσεις, ούτε η αστυνομία. Δεν έχουν, ας πούμε, ειδική τεχνολογία. Ο κόσμος πηγαίνει και βοηθάει με τα χέρια, σκάβουν, σκαρίζουν για να ψάξουν, να βρουν κάποιον ζωντανό και έχουν σώσει αρκετοί άνθρωποι έτσι. Το σκυλάκι πηγαίνει και βοηθάει, μυρίζει, ακούει και τους δείχνει πού θα σκάψουν, πού θα σκαλύψουν για να μπορούν να βρουν τους ανθρώπους.
12: Οι ομογενείς μαζί με το λαό της Βενεζουέλα ζητούν να ενισχυθεί η βοήθεια στη σεισμόπληκτη περιοχή. Η αγωνία για το αύριο παραμένει, καθώς κανείς δεν ξέρει αν ο εφιάλτης έχει τελειώσει.
0: Η μάχη με τον χρόνο, Ντέμι Χατζή, για να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμια συνεχίζεται, όμως οι αγνοούμενοι ήδη ξεπερνούν τις 50.000.
1: Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται, τους έχουν δηλώσει ως αγνοούμενους οι συγγενείς και φίλοι τους σε ειδική ιστοσελίδα που έχουν ανοίξει οι αρχές σε μια προσπάθεια να δουν πού τους είδαν τελευταία φορά και πού θα μπορούσαν να τους αναζητήσουν. Οι νεκροί τώρα έχουν φτάσει στους 920 και οι τραυματίες στους 3.360. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες. Οι αρχές έχουν εντοπίσει περισσότερους από 200 ανθρώπους θαμμένους στα συντρίμια. εντρίμια και προσπαθούν να τους σώσουν αυτή την ώρα. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός πυροσβέστη ότι δεν έχουμε αρκετό προσωπικό, δεν έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να σας πω ότι 17 χώρες έχουν ήδη στείλει βοήθεια. 1.900 διασώστες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικό εξοπλισμό βρίσκονται ήδη στη Βενεζουέλα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε θέμα. Αποκαλυπτική είναι η διάλογη και η συνομιλία.
11: Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Gregory Beach.
17: Δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξι θέλει αυτός.
18: Έξι θέλει αυτός.
17: Έξτα.
18: Έχουμε.
19: Σε άλλη συνομιλία κάνουν λόγο για τις επιθυμίες που είχαν κάποιοι πελάτες τους.
20: Αυτοί τώρα θα θέλουν drugs και γυναίκες.
19: Στην ακόλουθη συνομιλία ουσιαστικά ομολογούν αθελάτους ότι είναι διακινητές.
20: Μου λέει άστο κάπου και σιγά μην ψάχνω εγώ σπίτια να αφήσω κάτω. Τι θέλει, delivery?
18: Ναι.
20: Ενέργεια. Δηλαδή τι είμαστε, σκλάβοι είμαστε? Dealers είμαστε. Τι μας πέρασες?
18: Ρε Καμίλα, λέγε εσύ από το τηλέφωνο.
19: Ακολουθεί ακόμη μια συνομιλία με παραγγελίες πελατών, καθώς οι διακινητές ήταν πρόθυμοι να ικανοποιήσουν και εξωτικά γούστα.
18: Κάτσε να το στείλω κι αυτό και τώρα πάω, κάτι μου είπε. Να πάω να πάρω από το φαρμακείο ένα Viagra, κατοστάρι να το πάω. Θα μου πληρώσει και το Viagra και θα μου δώσει και λεφτά.
19: Μέχρι στιγμής από τις πωλήσεις των ποσοτήτων ναρκωτικών που κατασχέθηκαν και τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή τους, υπολογίζονται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.
0: 57 αγρότες κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕΝΟ Άννα Νικολάου. Μία παραγωγός, η οποία επέστρεψε 30.000 ευρώ, κρίθηκε αθώα.
21: Λοιπόν, ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργεια ελιάς και αμυγδάλου. Και εδώ λοιπόν καθίστηκε 58 κατηγορούμενοι. Μια γυναίκα παραγωγός κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρήματα που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται περί τις 30.000 ευρώ. Οι καταδικαστές δεν παρέστησαν στο δικαστήριο σήμερα και εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν να τους αναγνωρίσουν ελαφρυντικά. Και το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Ιουλίου, προκειμένου να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλλει.
0: Σε ευχαριστούμε. Τη Νέα Σμύρνη επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής, ενώ βρέθηκε και στον αθλητικό όμιλο Μήλων, όπου φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφάνεια και διαφθορά, ενώ επιθετική τακτική απέναντι στην κυβέρνηση υιοθετούν και τα υπόλοιπα κόμματα.
22: Νέο κύκλο περιοδιών ανοίγει ο Πρωθυπουργός, επιδιώκοντας την άμεση επαφή με τους πολίτες και υιοθετώντας μια στρατηγική που επικεντρώνεται σε επικοινωνία μεταρρυθμίσεων του 2023-2027 και ανάδειξη βασικών πτυχών του κοινωνικού προγράμματος 2027-2030.
23: Και το ξέρεις ότι του χρόνου ψηφίζεις,
24: Το ξέρω.
23: Έτσι, μπράβο. Γεια σας, ευχαριστούμε. Όποιος είναι γεννημένο το 10 ψηφίζει 27.
22: Από τη Νέα Σμύρνη, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα συστράτευσης και εγρήγορσης.
25: Εμείς δεν έχει καλοκαίρια μας, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες. Σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε. Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελλο
26: η Γαλλία.
22: Νωρίτερα βρέθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ιστορικού αθλητικού ομίλου Νέας Σμύρνης Ομίλων και συναντήθηκε με τα μέλη του πολιτιστικού ομίλου Φίλων Ταύλη και σε πιο χαλαρή διάθεση έπαιξε μια παρτίδα.
2: Εξάλλου έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
22: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή ανεβάζοντας τους τόνους εναντί της κυβέρνησης και βάζοντας διλήμματα εν ώψη κάλπης.
3: Ο ελληνικός λαός έχει δύο επιλογές. Από τη μία είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που μεταφράζεται με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, που παράγει διαφθορά, ατιμωρησία, και από την άλλη μια άλλη αντίληψη που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση. Να εμπιστευτούμε τις τοπικές κοινωνίες, να έχουμε ισχυρό κράτος δικαίου.
22: Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η εσωκομματική κρίση για το αν υπάρχουν ή όχι δυνατότητες με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα.
5: Να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάζουν τη ζωή μας. Αυτό ήταν το μήνυμα, το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής ενός πολύ ισχυρού ρεύματος, το οποίο μεδοσιώθηκε και σε κόμμα.
22: Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος εστίασε στα εργασιακά, με βολές κατά των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα.
7: Φέρουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα που έβαλαν το χέρι τους για τους αντεργατικούς νόμους, για να γίνει λάστιχο ο εργάσιμος χρόνος. Όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, όλα τα κόμματα, παλιά και δίθεν νέα.
8: Οι ιδεοληψίες του παρελθόντος, δεξιά και αριστερά, βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Ζω στον 21ο αιώνα. Εδώ το δίπολο είναι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά.
24: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Δυτική Μακεδονία και όλη η Μακεδονία είναι η δημογραφική κατάρρευση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, είναι υπαρξιακό το πρόβλημα να παραμείνει ανοιχτή η σύγχρονη ηλικιωτική μονάδα εδώ στην περιοχή.
26: Υπάρχει μια κυβέρνηση εξαιρετικά φοβισμένη, είναι απερχόμενη. Θεωρεί ότι ο τρόπος για να μεταβεί στο επόμενο βήμα είναι να εξοντώσει τους πιο ενοχλητικούς πολιτικούς της αντιπάλους.
22: Έχουμε απέναντί μας ένα βολεμένο κατεστημένο, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελλάδας, τονίζοντας την ανάγκη για αλλαγή πολιτικής.
27: Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα.
22: Οι πολιτικοί αρχηγοί ανεβάζουν ρυθμούς με περιοδίες και εκδηλώσεις.
0: Η Ελλάδα είναι έτοιμη για το μεγάλο άλμα στις τεχνολογίες του διαστήματος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη για τον σχεδιασμό της ιστορικής πρώτης αποστολής. Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η αποστολή θα υλοποιηθεί την επόμενη διετία στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ορίζοντα το 2035.
28: Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης των αναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά διάρκεια σύσκεψης στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός. Υποψήφιος αστροναύτης για την αποστολή είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
29: Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα. Θα ήθελα από τον Αδριανό πραγματικά, που θα επομιστεί αυτήν την βαριά ευθύνη, να μεταφέρει κυρίως στα σχολεία, στα νέα παιδιά, γιατί το διάστημα είναι σημαντικό, και να δράσει ως ένας καταλύτης έμπνευσης.
30: Τα συναισθήματα είναι η χαρά, η τιμή και η ευθύνη. Όταν αναγνωρίσουμε τη σωστή αποστολή, αυτό να γίνει μεγιστοποιώντας τα ωφέλη που θα έχει για τη χώρα μας.
28: Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο για τις νέες τεχνολογίες.
29: Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα.
31: Για δεκαετίες η Ελλάδα παρακολουθούσε αυτή τη τροχιά μέσα από ξένα μάτια.
28: Παράλληλα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Ελλάς Space 2 που υλοποιείται σε...
11: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. ο πρόεδρος Πέτρος Ελευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ελευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Γεια σας.
1: Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Όπως διακριβώθηκε, το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των ανηλίκων, όσο και με οπαδικές διαφορές μεταξύ τους. Να σημειώσουμε επίσης ότι στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των εμπλεκομένων, αν και πρόκειται για ανήλικα παιδιά, βρέθηκαν σουβιάδες, κατσαβίδια, γκλόπ αλλά και σιδερογροθιά. Όλοι εκτός ενός που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν, όπως είπες και εσύ, στον εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε. Ανυπόφορη είναι η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη εξαιτίας του φωνικού καύσωνα. Η υποδοκιμασία παραμένει Γαλλία. Τα νοσοκομεία σφιχτιούν, ενώ απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Τα ωριά της και η Βρετανία, με τους 36,9 βαθμούς Κελσίου, να αποτελούν ένα νέο ρεκόρ για τον Ιούνιο. Τους 40 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία στη Γερμανία.
4: Καμίνη παραμένει η Γαλλία, που ξύπνησε για 7η μέρα σε συνθήκες καύσωνα παρά τη μικρή ανάσα δροσιάς που έφεραν λίγες σταγόνες βροχής.
6: Non, c'est vrai que le matin c'est très dur. Très dur, c'est très chaud. Et puis, si tu ne désaltères pas, et ben, à un moment donné, tu peux faire des insolations.
4: Μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ των τελευταίων ημερών, το σύστημα υγείας δοκιμάζεται. Οι προσελεύσεις στα επίγοντα καταγράφουν δραματική άνοδο, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τα περιστατικά θερμικής εξάντλησης, αφυδάτωσης και αναπνευστικών προβλημάτων, κυρίως σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Οι αρχές προχωρούν σε έκτακτα μέτρα, απαγορεύοντας το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από τις 6 ώρα το απόγευμα. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, επαρκή ενυδάτωση και περιορισμό των μετακινήσεων τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.
9: Évidemment, la mortalité est en hausse. Donc, je le redis, hein, des mesures d'urgence sont nécessaires pour se protéger, pour s'hydrater et pour surtout ne pas croire qu'on est invulnérable.
4: Νέο ρεκόρ έσπασε ο Εδράγυρος το τελευταίο 24ωρο στη Βρετανία, αγγίζοντας τους 36,7 βαθμούς Κελσίου στις νοτιοδυτικές περιοχές. Για την υψηλότερη θερμοκρασία τον μήνα Ιούνιο από το 1976 κάνουν λόγο οι αρχές, εκδίδοντας πρώτη φορά για τρίτη συνεχή μέρα προειδοποίηση για καύσωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας.
10: There's no real way to deal with it other than just a cold shower. That's the only way I've been able to deal with this. So, you know, like, yeah, the weather's, yeah, very hot though. Yeah, I'm not used to this.
4: Στη Γερμανία, όπου περιμένουν θερμοκρασίες άνω του 40 βαθμών Κελσίου τις επόμενες μέρες, οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα τρόπους δροσιάς. Οι αρχές προειδοποιούν για τους σοβαρούς κινδύνους της κολύμβησης στους ποταμούς, καθώς αυξάνονται οι πνιγμοί.
12: Muss ja selber sagen, wenn ich mich jetzt umdrehe und gucke mir den Rhein an, wie er da ganz ruhig fließt, das sieht ungefährlich aus. Aber wenn Sie einmal in diesen Strömung drin sind, vor allen Dingen am Ende der Buhnen sind Strudel, die einen hinunterreißen.
4: Στην Ιταλία, ακτιβιστές της Greenpeace σε συνεργασία με συνδικάτα έδωσαν δημοσιότητα βίντεο που, όπως ισχυρίζονται, καταγράφηκε στη Ρώμη και δείχνει διανομής και εργαζόμενους οικοδομές να δουλεύουν σε συνθήκες ακραία ζέστης. Το υλικό τραβήχτηκε η μέρα που η πόλη είχε τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Θερμικές κάμερες στο βίντεο καταγράφουν θερμοκρασίες σε εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου. Με τουλάχιστον 101 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ψήνονται τις τελευταίες ημέρες στις θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν με νέα τους μελέτη ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την πρωτοφανή ζέστη στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.
13: This analysis has found something that is not particularly surprising, which is that global warming has really increased the intensity of the heat wave that we are currently experiencing. And actually, Europe is one of the regions of the world that is warming fastest. Faster than any other landmass on the planet, apart from the Arctic.
4: Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή τη στιγμή χειρότερη θερμική καταπώνηση της ιστορίας τους.
0: το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών διαθέτει η Ελλάδα. Η λειτουργία του προσφέρει ένα εργαλείο το οποίο ενισχύει την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών και εκθιάζεται από τον διεθνή τύπο.
2: Τον Μάιο, τέσσερις δορυφόροι μικρότεροι από μία χειραποσκευή εκτοξεύτηκαν από τη SpaceX στην Καλιφόρνια για λογαριασμό της Ελλάδας. Με την κίνηση αυτή, η χώρα μας έγινε η πρώτη παγκοσμίως που επενδύει σε διαστημική τεχνολογία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Όπως φαίνεται και στο αφιέρωμα του Associated Press, λειτουργούν σε τροχιά γύρω από τη γη, σαρώνουν το ελληνικό έδαφος και μετρούν τη θερμοκρασία κάθε περιοχής με σκοπό να εντοπίσουν θερμικές ανομαλίες.
3: We use these photos, we send them to our AI models, they analyze them down to a 4x4 meters analysis. Then based on that and based on the information the AI models have, they can detect if it's a fire or not.
2: Έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν τις πυρκαγιές πριν εξαπλωθούν όταν η έκτασή τους φτάνει μόλις τα 4 μέτρα σε μήκος. Ενώ οι παραδοσιακοί δορυφόροι τις διακρίνουν όταν πια παίρνουν το μέγεθος ενός μεγάλου κρασγερόπλοιου.
14: If we have this information about the fire...
0: Μαρίνα Δεμερτζιάν, κατασχέθηκαν 12.000 τόνοι λαθρέου ναυτιλιακού πετρελαίου.
15: Κάνοντας χρήση του ειδικού λογισμικού ανάλυσης ρίσκου, οι ελεκτές ΣΑΔΕ προσέγγισαν στο λιμάνι του Βόλου πλοίο με σημαία Αγίου

0: Θετικά βέβαια στην αγορά. Όπως είπες και εσύ, κατασχέθηκαν αυτοί οι τόνοι, ενώ καταλογίστηκαν δασμοί και φόροι περίπου 9.000 ευρώ.
1: Τώρα, Μαρίνα, η ΑΔΕ βάζει τέλος και στο εμπόριο των αποδείξεων αγοράς καυσίμων και καθιστά υποχρεωτική την έκδοση τιμολογίου για να αναγνωριστεί αυτή η αγορά ως μια επαγγελματική δαπάνη.
0: Ακριβώς. Από 1η Ιουλίου, λοιπόν, επαγγελματική δαπάνη μόνο με τιμολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούν οι επαγγελματίες να μαζεύουν ή και να αγοράζουν αποδείξεις καυσίμου από άλλους και θα μπορούν να περνάνε ως δαπάνες μόνο τα καύσιμα που έχουν πληρωθεί με τιμολόγιο.
1: Σε ευχαριστούμε. Σοκαριστική ήταν η απολογία της μητέρας του τρίχρονου Άγγελου που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025. Η 27χρονη αρνήθηκε ότι κακοποίησε τον γιο της, ενώ επέριψε την ευθύνη στον 44χρονο πρώην σύντροφό της.
2: Η 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από 1,5 χρόνο στο Ηράκλειο, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ρεπορτού δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της ως καλή μαμά που λάτρευε το παιδί της. Αρνήθηκε ότι κακοποίησε ποτέ το γιο της, ενώ επέριψε την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος απουσίαζε από το ειδόλιο για ιατρικούς λόγους.
3: Επιβεβαιώθηκε ότι ο θάνατος του μικρού από ειδικούς προήλθε από εγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες όλα έγιναν σε ένα χρονικό σημείο.
2: Η 27χρονη περιέγραψε ακραία οικονομική δυσχέρεια, ενώ για την ημέρα του περιστατικού ανέφερε ότι είχε πάει να φέρει καφέ και επιστρέφοντας βρήκε τον Άγγελο ανέστητο και με τα μάτια γυρισμένα.
4: Μπορεί το παιδί κάποιος να το ταρακούνησε έντονα ώρες πριν και μετά να πέσε, να υπήρχε το κεφαλοαιμάτωμα που επιδεινώθηκε και δυστυχώς το παιδί ήταν σε κομματώδη κατάσταση.
2: Κατά την απολογία της 27χρονη εξέφρασε με τα μέλη για το ότι δεν έφυγε από το σπίτι του 44χρονου. Θα μπορούσα να είχα σώσει τον Άγγελο, θα τον είχα πάρει και να είχαμε φύγει, είπε, και ζήτησε συγγνώμη που δεν τα κατάφερε.
5: Προχώρησε σε μια ψευδή καταγγελία σε βάρος του. Και δεύτερον, και το οικογενειακό της περιβάλλον ήταν ειλικρινές σε αυτό και η ίδια, ότι εκείνος έκανε επανειλημμένες προσπάθειες να αναγνωρίσει και να έχει επαφή με το παιδί, αλλά οι ίδιοι για κάποιο λόγο ανεξήγητο, χωρίς να δει, απαγόρευαν να προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις.
2: Στην αρχή της σημερινής διαδικασίας κατέθεσε ο πραγματογνώμονας καθηγητής ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δουζένης, ο οποίος ανέφερε ότι ο δείκτης νοημοσύνης της 27χρονης είναι πολύ χαμηλός και γι' αυτό δεν μπορούσε να αντιληφθεί τον κίνδυνο που διέτρεχε το παιδί της.
1: Προφυλακίστηκε ο 43χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά τη μεταγωγή του στην ανακρίτρια αποδοκιμάστηκε εντόνως. Ο 43χρονος επέμεινε στην αρχική υπερασπιστική γραμμή ότι το έγκλημα τελέστηκε εμβρασμό, ενώ σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να είχε επιτεθεί πολλές φορές στο θύμα και στο παρελθόν.
6: Ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη προσέρχεται για να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων. Τα μέτρα ασφαλείας δρακόντια. Ο κόσμος τον αποδοκιμάζει. Εκείνος σκυφτός και αμίλητος. Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
7: Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 43χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Όπως τόνισε ο ίδιος, το έγκλημα δεν το είχε προσχεδιάσει.
8: Καταρχάς, ζητάω συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να το κάνω αυτό. Έχω μετανιώσει για την πράξη μου και το έχω πει από την πρώτη στιγμή.
6: Ο 43χρονος επέμεινε στην αρχική υπερασπιστική γραμμή. Το έγκλημα τελέστηκε εμβρασμό.
8: Δεν υπήρχε έχθρα ή μίσος ή ζήλια μεταξύ μας. Δεν υπήρχαν επίσης οικονομικές διαφορές και το έγκλημα έγινε με αφορμή ένα τσακωμό με ασήμαντη αιτία. Είχαμε μια λογομαχία για φθορές που είχαν γίνει στο σπίτι και ακαταστασία. Θόλωσα και έπραξα ό,τι έπραξα.
6: Η απολογία του 43χρονου διαρκεί περίπου 4 ώρες. Περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τις συνθήκες τέλεσης του εγκλήματος.
9: Όταν εξαφανίστηκε η Σταυρούλα, όλοι ελπίζαμε σαν ένα θαύμα να τη δούμε. Αλλά δεν πιστεύαμε ότι αυτό το πλάσμα θα καταλήξει εκεί. Ήταν άδικο. Άδικο, τελείως άδικο.
6: Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 43χρονος φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένος στο θύμα, καταφέροντας τελικά να της αφαιρέσει τη ζωή μέσα στο σπίτι όπου εκείνη διέμενε και του είχε νοικιάσει. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφασίζουν τελικά ομόφωνα την προφυλάκησή του.
1: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά ληστείων σε βάρος επιβατών του μετρό. Οι δράστες με θράσος αποσπούν τη μαλφή, αλλά και πορτοφόλια από τους ανθρώπους που βρίσκονται στις αποβάθμιση.

0: και στους σειρμούς και προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία αλλά και ανασφάλεια. Ένα βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε η κάμερα του Earth News.
1: Ώρα 10 και 10 το βράδυ στο σταθμό της Νεραζιώτισσας. Τέσσερις άνδρες, ανάμεσά τους ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, επιτίθενται σε δίδυμα αδέλφια ηλικίας μόλις 18 ετών. Στο βίντεο του κουμέντου που εξασφάλισε το Earth News, βλέπουμε τους τέσσερις δράστες να κάνουν χρήση βίας και να αρπάζουν ένα χρυσό σταυρό με χρυσή αλυσίδα από τον έναν, ενώ λίγο αργότερα αποσπούν ένα μεταλλικό σταυρό με την αλυσίδα του από τον αδελφό του. Αμέσως μετά οι δράστες κατέγραψαν σε βίντεο το ένα από τα θύματα, εξαναγκάζοντάς του να αναφέρει στην κάμερα του κινητού ότι τους παρακαλάει να του επιστρέψουν πίσω το σταυρό του, κάτι που φυσικά δεν έκαναν.
2: Έβγαινα στο σταθμό της Ομόνιας και ένας ήταν μπροστά μου και με κράταγε να μην βγω και ένας άλλος μου έπαιρνε το πορτοφόλι.
1: Στο πρώτο πεντάμινο του 2026, οι αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη έχουν προχωρήσει σε 40 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκ των οποίων οι μισές αφορούν σε αφαίρεση αλυσίδων από τα θύματα.
3: Ήταν δύο γυναίκες και ένας άντρας με ένα μόνο. Και ήταν εδώ. Οι γυναίκες είχαν πάει εδώ στο μέτρο, πήγαιναν περνάνε, τα φέρνουν αυτό και εξαφανιζόταν.
4: Φώναζε η κοπέλα το πορτοφόλι μου. Ήταν τρεις-τέσσερις, έδινε ένα στον άλλο να φύγανε.
1: Το επόμενο μεσημέρι, ο ένας από τους νεαρούς εντοπίζεται κοντά στη στάση τραμ του Καλαμακίου. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, συλλαμβάνεται από αστυνομικούς του σχεδίου Αριάδνη, ενώ λίγες ώρες αργότερα συλλαμβάνονται και οι τρεις συνεργοί του στην Καλυθέα. Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Οι δράστες έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα.
0: Για τον κόπο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μέχρι να καταφέρουν να περάσουν στη σχολή που επιθυμούσαν, μιλούν οι μαθητές που αρίστευσαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πρώτοι των πρώτων που κατάφεραν να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό τους, μίλησαν στο Earth News για το όραμά τους.
5: Τους σκόπους τους να δικαιώνονται ήταν χιλιάδες υποψήφοι που πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανάμεσά τους ανήκουν και αυτοί που άγγιξαν το απόλυτο άριστα. Στην κορυφή του βάθρου, η επίδοση της Ιωάννας Παπακώστα από τη Λάρισα κόβει την ανάσα. 19.780 μόρια. Σχεδόν απόλυτο 20 σε όλα τα μαθήματα.
6: Σίγουρα απαιτεί θυσίες, ωστόσο πιστεύω ότι ένας αφοσιωμένος μαθητής που έχει θέσει υψηλούς στόχους είναι πρόθυμος να παραμείνει. Ίσως κάποια έξοδο, θέλει αρκετές ώρες διάβασμα, αλλά από την άλλη όχι και υπερβολές.
5: Είναι ο Νικήτας Μαντζιάρης από τη Θεσσαλονίκη που με υπομονή και επιμονή κατάφερε το στόχο του και τώρα βάζει πλώρη για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Έκθεση έγραψα 18 και 8, μαθηματικά και χημεία 20 και φυσική 19 και 9. Πήραμε μια ανάσα, έχει 2,5 εβδομάδες τώρα, ξεκουραζόμαστε.
5: Για τους αριστούχους που στοχεύουν στην ιατρική, η είσοδος απαιτεί επιδόσεις που αγγίζουν το 20. Για τη Μαρία Μπόλα, το όνειρο αυτό είναι πλέον το άμεσο βήμα της.
8: Η συνεργασία ήταν πολύ σημαντική, επειδή προφανώς χωρίς έναν κατάλληλο δάσκαλο και μια καλή. Και κάποιον να σε βοηθήσει και να υποστηρίζει ψυχολογικά είναι πολύ πιο δύσκολο.
5: Πίσω από τους υψηλούς αριθμούς των πανελλαδικών εξετάσεων και εκείνοι που μετέτρεψαν το άγχος σε δημιουργική πίεση και άγγιξαν το απόλυτο.
9: Στερήθηκα στιγμές χαλάρωσης και τον ελεύθερο μου χρόνο, αλλά μετά όταν πετυχαίνεις το στόχο, όλα αυτά ξεπερνιούνται.
5: Πλέον με την ψυχολογία στα ύψη, οι αριστούχοι των φετινών εξετάσεων προετοιμάζονται για το επόμενο βήμα, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που θα τους ανοίξει επίσημα την πόρτα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Η πρώτη φάση του Μουντιάλ ολοκληρώνεται με έντονα συναισθήματα, πανηγυρισμούς αλλά και απογοητεύσεις. Ολλανδοί μετέτρεψαν σε πορτοκαλί ποτάμι τους δρόμους του Κάνσας, ενώ Σουηδοί και οι Ιάπωνες ήταν αμφότεροι χαρούμενοι με τη μεταξύ τους ισοπαλία. Στο Εκουαδόρο ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για την νίκη επί της Γερμανίας, ενώ με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση οι Τούρκοι.
10: Οι δρόμοι του Kansas City βάφτηκαν πορτοκαλί από τους χιλιάδες Ολλανδούς στην πορεία τους προς το στάδιο της πόλης. Το διόροφο ουράνιο λεωφορείο που έχει κλέψει την παράσταση από την αρχή του τουρνουά οδηγεί τους οπαδούς προς το γήπεδο.
11: Everybody's there, good time, good vibes, having a great time, couple beers, you know, just having fun.
10: Η χαρακτηριστική χορευτική κίνηση των Ολλανδών οπαδών Links Recht να πηδούν αγκαλιασμένοι αριστερά και δεξιά προκαλεί ενθουσιασμό. Σουηδοί οπαδοί ντυμένοι Vikings σειραίουν στο στάδιο Arlington στο Τέξας για τον κρίσιμο αγώνα έναντι της Ιαπωνίας. Ο αγώνας ήρθε ισοπαλία και οι Ιάπωνες το γιόρτασαν με την ψυχή τους. Την διασταύρωση της Σιμπούγια στο Τόκιο κατέκλυσαν για ακόμη μια φορά οι οπαδοί των Samurai Blue μετά την πρόκριση των δύο ομάδων στα νοκάουτ παιχνίδια. Στο κέντρο του Κίτο έξω οι πανηγυρισμοί ξεσπούν μετά την ανέλπιστη νίκη του σημερινού επί της Γερμανίας. Ωστόσο, η απογοήτευση των Γερμανών οπαδών στο Βερολίνο ήταν εμφανής. Έξαλλοι ήταν πανηγυρισμοί και στην πόλη Αμπίτζαν της ακτής του Ελεφαντοστού για την νίκη της εθνικής τους ομάδας. Τούρκοι οπαδοί πανηγυρίζουν στο Λος Άντζελες την νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών παρά τον αποκλεισμό τους.
12: Excited. I mean, this is the first game we actually scored and it was a win at the end.
10: Ο Μπρατ Πιτ και ο Έντουαρτ Νόρτον ήταν ανάμεσα στους αστέρες που παρακολούθησαν με αγωνία τον αγώνα.
0: Πάμε ξανά στην Τέμι Χατζή για να δούμε νεότερα από την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο. Κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες έχουν γίνει ήδη γνωστές.
13: Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την ειρήνη μετά από μήνες συγκρούσεων Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες της συμφωνίας μέχρι στιγμής. Η πρεσβευτής του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες είπε ότι είναι το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου. Το πολύ σημαντικό είναι ότι εκπρόσωπος της Χεσμπολάχ, βουλευτής της Χεσμπολάχ, είπε ότι η οργάνωση αντιτίθεται στεναρά, δεν θα επιτρέψει στις αρχές του Λιβάνου να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία στα εδάφη και θα αντισταθεί στα μέτρα των λιβανικών αρχών, δεν πρόκειται να αφοπλιστεί και μάλιστα θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον οπλισμό της. Αυτά είναι, να σας πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι θα διατηρηθεί η ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ, κάτι που είδαμε ότι αρνείται η Χεσμπολάχ, και ότι ο λιβανικός στρατός θα επιτρέψουν στο λιβανικό στρατό να αναλάβει τον έλεγχο σε κάποιες πιλωτικές περιοχές. Θα μάθουμε περισσότερα τις επόμενες ώρες.
0: Ευχαριστούμε, Ντέμι. Μέσα στην επόμενη πενταετία σχεδιάζει η κυβέρνηση της Ουγγαρίας να ολοκληρωθεί η ένταξη της χώρας στο ευρώ. Τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση τέθηκαν επιτάπητος μεταξύ άλλων στη συνάντηση του Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη με τον Πρωθυπουργό.
14: Largo Glass, 1765 κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.
15: Negotiation involving the people, involving the experts, and to make a common decision. This is the credo of our political community and the basis.
16: Η Ουγγαρία έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποδέσμευση του συνόλου σχεδόν των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία είχαν παγώσει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Η Ουγγαρία έχει πρόσβαση σε ένα ποσό που ανέρχεται στα 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 10 δισεκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Την απεμπλοκή των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ηρεκτικού ρεύματος του Εγγύης Μέλλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Οι Δήμοι υποδέχθηκαν με ικανοποίηση την εξέλιξη, καθώς κάνουν λόγο για ένα πάγιο αίτημα, το οποίο και θα δώσει ανάσα στα ταμεία τους.
17: Ανοίγει ο δρόμος για την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.
18: Δεν υπάρχει κάποια αύξηση στα δημοτικά τελή. Αυτό είναι ανταποδοτικό. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα πώς θα είναι αυτός ο τρόπος. Πρέπει λοιπόν να είναι ένας τρόπος που θα μπορούμε να εισπράττουμε τα δημοτικά τελή και να μην χρειαστεί κάτι άλλο.
19: Καλό είναι να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση, καλό είναι να δούμε ποιοι θέλουν να το εφαρμόσουν, αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετή συζήτηση, αρκετή οργάνωση διαφορετική, παραπάνω προσωπικό, ενδεχομένως και συνεργασίες με εξωτερικές εταιρείες που θα μας βοηθήσουν στην ίσπραξη, όλα αυτά τα οποία δεν τα βλέπω και πάρα πολύ σίγουρα.
17: Θα βεβαιώνονται μία φορά το χρόνο μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού μητρώου ακινήτων και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν το συνολικό ποσό σε 12 μηνιαίες δόσεις.
20: Ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι απώλειες για τους Δήμους από τα ανίσπρακτα δημοτικά τέλη. Δεν λείπουν οι περιπτώσεις που οι καταναλωτές αλλάζουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για να αποφύγουν να πληρώσουν τα δημοτικά τέλη.
17: Σύμφωνα με πληροφορίες, στους μικρούς Δήμους που διαθέτουν τους πρακτικούς μηχανισμούς, η ίσπραξη των δημοτικών τελών θα γίνεται μαζί με την καταβολή των λογαριασμών του νερού. Στους μεγάλους Δήμους, η καταβολή των δημοτικών τελών θα γίνεται απευθείας στα ταμεία των ΟΤΑ, ενώ σε περίπτωση μη πληρωμής, τότε θα βεβαιώνονται μέσω της εφορίας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπως οι κλήσεις. Την εξέλιξη αυτή προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.
21: Με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, είναι σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εσωτερικών, ψηφιακής διακυβέρνησης και εθνικής οικονομίας και οικονομικών, να μπορεί να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών, όχι πλέον μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ στο μέλλον όταν θα είμαστε έτοιμοι, αλλά μέσω και άλλων τρόπων, όπως γίνονται αντίστοιχοι ίσπραξη φορολογίας.
17: Στόχος είναι το νέο σύστημα να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός του Ζέλκο Ομπράντοβιτς μετά τη μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ προχώρησε και στην απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο από τη Βαλένθια για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και τη Δευτέρα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους για 1+1 χρόνο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου για 1 χρόνο με τον 36χρονο μέσο Ντάνι Γκαρθία. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτελήθηκε επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό και η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε παράλληλα και την επιστροφή του τερματοφύλακα Δημήτρη Στουρνάρα ύστερα από 2 χρόνια στην Ηρακλή.
22: Παίκτη του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Στέφαν Ντεφράι, που αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα και να υπογράψει με τους Πράσινους συμβόλαιο 1 χρόνου με οψιόν ανανέωσης για 1 ακόμη χρόνο. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ που φόρεσε τη φανέλα της Ίντερ για 8 χρόνια και κατέκτησε 3 πρωταθλήματα στην Ιταλία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει καθαρές αιτήσεις απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ. Στον Πειραιά θα συνεχίσει την καριέρα του Ντάνι Γκαρθία, που μετά από 2 χρόνια παραμονή στον Ολυμπιακό με 69 συμμετοχές. Ακόμη χρόνο το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους κατόπιν εισήγησης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αντίθετα, είπα, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Οι Πειραιώτες ευχαρίστησαν το 36χρονο goalkeeper με ανάρτησή του στα social media για την τετραετή προσφορά του στην Ερυθρόλευκη ομάδα. Στην τριάδα των βασικών τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού μαζί με τον Κωνσταντίν Τζολάκη και πιθανότατα τον Μπάλσα Πόποβιτς προσθέθηκε ο 25χρονος Δημήτρης Τουρνάρας, που επέστρεψε στο Ρέντι αφού αγωνίστηκε 2 χρόνια κάτω από τα δοκάρια του Ηρακλή. Παρελθόν αποτελεί για τον ΠΑΟΚ ο Ζουάν Σάστρε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΕ Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός αποχαιρετά το δικέφαλο του Βορρά μετά από 119 συμμετοχές με 7 γκολ και 10 ασίστ σε 4 χρόνια θητείας στην Τούμπα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΕ, άρεση κίτρινη της Θεσσαλονίκης διευθέτησαν τις 2 ποινές απαγόρευσης που τους είχαν επιβληθεί και ανέκτησαν τη δυνατότητα απόκτησης παικτών με δεδομένη τη συμφωνία του Ντέλε Μπασίρο από τη Βότσφορντ και την αναμενόμενη πόλη του Κλέιτον Διαντί στην Αλντιρίγια. Για το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης έχει προγραμματιστεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, στο οποίο θα τεθούν σημαντικά θέματα για το πρωτάθλημα της νέας σεζόν, ενώ θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες για τον νέο πρόεδρο της Λίγκας. Τη θέση θα διεκδικήσουν ο νυν πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χιλιάς Μπέος, όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής.
13: Βραδιά Μουντιάλ απόψε με 2 αναμετρήσεις στις 10. Νορβηγία-Γαλλία στην ΕΡΤ 2 Σπορ και Σενεγάλη-Ιράκ στην ΕΡΤ 1. Η Ιαπωνία και η Σουηδία μοιράστηκαν βαθμούς μετά το ισόπαλο 1-1, αλλά και το ειστήριο για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Με Βραζιλία στα νοκάουτ οι Ιάπωνες. Προκρισιμενή και έκπληξη για το Εκουαδόρ που επιβλήθηκε 2-1 της πρωτοπόρου του ομίλου Γερμανίας. Ξέφρενε πανηγυρισμοί και εθνική αργία στη χώρα προκειμένου ο κόσμος να απολαύσει την ιστορική στιγμή.
23: Η σημερινός Γερμανία 2-1, πρόκριση και για τις δύο ομάδες.
24: Έρχεται του Παύλοβιτς, ο Βίρτσα, 1-0 από τον Λερουά Σανέ.
23: Ο Αγγούλο έκανε το 1-1 στο 1ο λεπτό. Προβολή του Γκονσάλο Πλάτα, νίκη για το Εκουαδόρ στο 77. Το άλλο εισιτήριο του 5ου ομίλου πήρε η ακτή Ελεφαντοστού, που νίκησε 2-0 το Κουρασάο.
24: Λάθος, Γιωμαντέ και τον γκολ.
1: πολύ νωρίς στο 7ο λεπτό. Νίκολας Πεπέ.
23: Ο ίδιος παίκτης διπλασίασε με διαγώνιο σουτ στο 64ο λεπτό. Την Ισία Ολλανδία 1-3 στους 32 η Οράνιε με αντίπαλο το Μαρόκο.
1: Ντούμφρις έντρα σουτ, ευκαιρία, γκολ στη λάθος αιστεία από τον αρχηγό της Τινησίας, τον Σχίρι.
23: Το δεύτερο γκολ της Ολλανδίας πέτυχε ο Μπρόμπεϊ στο 7. Η Τινησία μείωσε με κεφαλιά του Μαστούρι στο 54. Το 3-1 για την Ολλανδία, ο Φαν Χέκε με κεφαλιά στο 62ο λεπτό. Η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Στην επόμενη φάση οι Ιάπωνες θα συναντήσουν τη Βραζιλία.
1: Ο Ντοάν με τη μία στον Νουέντα συνεργάζονται. Κάτι την πάσα ο Μαέντα. 1-0.
23: Πανέμορφο γκολ του Ελάνγκα και 1-1 στο 62ο λεπτό. Τέταρτος όμιλος, Τουρκία-ΙΠΑ 3-2. Οι γείτονες αποκλείστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στους 32 αγωνίζονται με τη Βοσνία.
1: Μπερχάλτερ στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει, το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Τράστη.
23: Η σοφάριση από τον Γιουλέρ στο 10. Το 2-1 για την Τουρκία, ο Γιλμάς μετά από σουτ του Κοκτσού. Μπερχάλτερ και 2-2 στο 49. Ο Αϊχάν έκανε το 3-2 στο 98 λεπτό. Το εισιτήριο πήρε και η Αυστραλία που αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Παραγουάη.
0: Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο πολύ ισχυρός βοριάς μας κρατά σε επιφυλακή στο θέμα των πυρκαγιών. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά κυρίως Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά και τους 36 με 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες τώρα της Δυτικής Μακεδονίας. Οι βορειάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Εδώ θα είμαστε για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Καλώς ήρθατε και πάλι στο σπίτι μας, στο μουσικό κουτί μας.
1: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Πάμελο και την Πέν Μπαλτατζή.
2: Εγώ ήμουν ένας ανεξάρτητος μεμονωμένος, ο οποίος είχε αυτό ανακηρυχθεί, ας πούμε, τραγουδοποιός.
1: Μου έχουν πει, ας πούμε, ότι είμαι ένα υπόγειο που θα με κάνουν πολυκατοικία.
0: Υποδεχθούμε την Αλίσσα Γκριν.
3: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Earth Cosmos.
4: Το 1971 υπήρχε η Χούντα. Όλο το χωριό δεν είχε που να ξεσπάσει και έβγαινε στο γήπεδο για να δει τη θύελα.
5: Μ' άφησε τη μήνα του μέλη τους, αντί να κάνουμε 15 μέρες, κάναμε 5 μέρες, γιατί Σάββατο παίζαμε μπάλα.
6: Ρε Ντέιβι, είσαι χαζός, μωρέ! Hey! Δεν βλέπεις, ρε!
7: Ο Λάιβα είναι δικός μας, μην αγώνεσαι. Εδώ είναι μπροστά μας, ναι. Πάει πολύ καλά, πάει πολύ καλά,
3: Village United. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.
8: Πάνω από το 55% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
9: Ένα από τα προβλήματα του ενεργειακού μας μείγματος είναι ότι πλέον έχει καταλήξει μια ανισορροπία μεταξύ αιωλικών και φωτοβολταϊκών.
10: Η εκτίμηση είναι ότι το 26 θα έχουμε περίπου 1000 ώρες με μηδενικές τιμές. Αυτό σημαίνει κάποιοι επενδυτές δεν θα πληρωθούν.
11: Τα φωτοβολταϊκά και εν γέννη ΑΠΕ έχουν ανάγκη από αποθήκευση.
3: Εντός κάδρου, κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο Earth Cosmos.
12: Άιντε Βουλγάρια!
13: Ταξιδεύουμε από το Βουκουρέστι ως τη Μεσαιωνική Σιγκισοάρα. Ακολουθούμε τα ίχνη του Βλατ Τσέπες, που έγινε Δράκουλας. Κάστρα, πύργοι, γκόθικ νύχτες, φωτιές, χορή, πάρτι και φαντάσματα. Ένα φεστιβάλ ανάμεσα σε σκοτάδι και φως. Ιστορία και μύθο. Καλώς ήρθατε στη μαγική Τρανσιλβανία.
14: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πύλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Yasas, I'm Dr. Mariela Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. 861 Closerman Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Columns. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο.

0: στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Είσαστε ετοιμένοι.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονίνων που εκπέμπουμε από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

0: ζωντανός.
1: Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Νιών.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greeks Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greeks Taverna. 128 North Pinera Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ινών από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ήταν η ίδια συνέχεια της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και την Αλίκη Βουγιουπλάκη. Υπομονή. Ήταν η ίδια συνέχεια της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και την Αλίκη Βουγιουπλάκη. Υπομονή.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στα μάτια της Κόκοτας, του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρονας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
2: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in Indianapolis.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Και ακούτε φωνή των Ρωνινών. Εκπέμπουμε στις συγχρονότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ένα σταθμό στη συγχρονότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανιών. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρουφίν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. George.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

4 July από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγελάδος.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapo Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μαζέτες.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today.
1: Katerinos Taverna και Grill, 619 North Pidenas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Φωνή των Ρωνίνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνίνων.